Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

σώσει και συμμόρφωση. Το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.
3: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 98.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός
3: 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Μόνοι μας το βράδυ στο αυτοκίνητο, και όπως περνάμε στροφές

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Γιατί είναι και αυτό μια επιλογή. Κάτι θέλουμε να επιτύχουμε.
2: Σωστό.
1: Φυσικά. Μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στα ρούχα όταν είναι να κοιμηθούμε.
3: Έχεις και για το τελείως τσίτσα.
1: Φυσικά.
3: Ωραία.
4: Ναι, γιατί η τσίτσα η βρακή.
2: Έχει άλλες επιλογές.
1: Όλες τις εποχές.
4: Ναι, και το χειμώνα. Τι, το χειμώνα δεν στέλνω, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από πιτζάμες.
3: Ωραία.
1: Μάπες, το σετάκι, ναι. Το ωραίο, το αγορασμένο κλπ. Okay.
3: Ωραία. Όσοι ακούτε πιτζάμες τώρα, τι σημαίνει αυτό για το χαρακτήρα σας?
1: Έχουμε το σετάκι μας, τις πιτζάμες. Τι σημαίνει?
2: Τι
1: ότι
2: σημαίνει?
1: Αγαπάμε την τάξη και τη ρουτίνα. Αυτά τώρα είναι μελέτες, δεν είναι έτσι.
2: Εγώ έχω σετάκι πιτζάμες, πολλές. Χειμώνα μόνο πιτζάμες κοιμάμαι.
3: Το κρατάς για τον ύπνο.
2: Το κρατάω για τον ύπνο και όχι μόνο αυτό. Ότι έρχομαι μεσημέρι και δεν έχω δουλειά και θέλω να κοιμηθώ.
3: Ναι.
2: Θα φορέσω τις πιτζάμες.
3: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα τα κάνω αυτά, αλλά δεν θα κοιμηθώ τελικά. Θα τα βγάλω πριν μπω στο κρεβάτι. Οπότε μετράει το γυμνός, νομίζω.
1: Άρα εσύ τις έχεις για μέσα σπίτι.
2: Κάτσε ρε Βασίλη, εσύ δηλαδή έχεις ρούχα.
3: Ναι.
2: Τα βγάζεις, βάζεις πιτζάμες για να κοιμηθείς και τελικά βγάζεις και τις πιτζάμες και κοιμάσαι γυμνός.
3: Ναι, ας πούμε.
2: Γιατί δεν τα βγάζεις κατευθείαν τα ρούχα να μείνεις γυμνός?
3: Θα σου πω, γιατί θα βάλω τις πιτζάμες, θα κάτσω έξω από το πάπλωμα, ας πούμε, πάνω, λίγο με το λάπτοπ θα παίξω εκεί, αυτά τέτοια με το κινητό, καμιά ώρα. Ναι. Θα τα βγάλω μετά όλα,
2: ναι,
3: ως
2: ναι.
3: Και την περούκα,
2: ναι, ναι.
3: Και θα μπω μέσα.
2: Κατάλαβα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, κοιμάσαι για μεσημέρι φοράς τις πιτζάμες. Ξυπνάς.
2: Γιατί άνετα είμαι.
1: Τις βγάζεις ή παραμένεις με τις πιτζάμες μέχρι το βράδυ?
2: Sorry, ξαναπες.
1: Έστω ότι κοιμάσαι για μεσημέρι και έχεις βάλει τις πιτζάμες σου.
2: Ναι.
1: Μετά όταν ξυπνήσεις το απόγευμα,
2: ναι.
1: Και ξέρεις, κυκλοφορείς μέσα σπίτι, ναι. Κλπ. Θα αλλάξεις ρούχα?
2: Αν κυκλοφορώ μέσα σπίτι, όχι. Πιτζάμα.
1: Ωραία.
2: Αν είναι να κάνω κάτι, ντύνομαι.
4: Δεν βαριέσαι να ντύνεσαι για να κοιμηθείτε.
2: Εγώ
4: πάντα το
2: είχα πει. Εγώ νιώθω άνετα με τις πιτζάμες.
1: Είναι συνήθεια.
2: Ναι.
1: Είναι συνήθεια.
2: Όπω νιώθω άβολα. Θα μου πει, νιώθει πιο άνετα από το γυμνό? Ναι, νιώθω άβολα γυμνό.
4: Νιώθει άβολα γυμνό. Ναι. Απέλητα να κουνιούνται όλα. Ό,τι
1: ωραία,
4: καλύτερο.
1: Καταλάβαμε. Οπότε,
2: δεν έκανε και ήχο σήμερα, ναι. Καλά είναι. Ναι.
1: Όσοι επιλέγουν κλασικές πιτζάμες συνήθως εκτιμούν οργάνωση, συνέπεια και τη σταθερότητα στην καθημερινότητά του. Είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόγραμμα. Που έχουν κλείσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο απλό. Ένα τισέρτ. Το
2: άρα που μάλλον
1: το
2: ραδιόφωνο του δεν γίνεται ενημερωτικό, έτσι. Γι' αυτό έχουν κλείσει τις καλοκαιρινές τους.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, ναι. Είναι σε άλλη συνθήκη.
2: Έτσι.
1: Πάμε στο παλιό ξεχυλωμένο τισέρτ. Αυτό που, ναι, έχουμε από το λύκειο, από την εκδρομή, που λέει δεύτερο
2: όπο, το τισέρτ της πενθήμερης, έχεις
1: δίκιο.
2: Αυτό που έλεγε τέταρτο λύκειο παλαιού Φαλήρου 1997.
3: Και μη χειρότερα.
1: Από κάτι ξυλουργικές εργασίες, υδραυλικά ο Μπάμπι.
3: Τέντες.
1: Μορφωτικό σύλλογος Ριζοβουνίου.
2: Ελαστικά χοημές.
1: Μπράβο.
2: Το έλεγα πριν.
4: Τα φοράμε και περπατάμε μέσα στο σπίτι, δεν τα φοράμε για να κοιμηθούμε.
1: Αυτοί που φοράνε αυτά τα μπλουζάκια, σου λέει ότι είναι πιο συναισθηματικά δεμένοι με τις αναμνήσεις τους.
2: Α, μάλιστα.
1: Διατηρούν κάποια σχέση με το παρελθόν.
2: Και έχεις δίκιο, και το δένουν και λίγο μεταφυσικά, ότι είναι και λίγο γούρι.
1: Μπορεί.
2: Λίγο
1: μπορεί
2: αυτή επίσης. Είναι η τυχερή μου μπλούζα. Θυμάστε με τον Ρος και τη Ρέιτσελ που.
4: Ναι, ναι.
2: Δώσα μου το μπλουζάκι.
1: Frankie says relax.
2: Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι που δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η εικόνα τους. Δίνουν μεγαλύτερη αξία στην άνεση και είναι πιο αυθόρμητοι. Μετά τη σερ.
3: Είναι μερικοί, ρε παιδί μου, από αυτούς που τον κάνουν τον αυθορμητισμό τόσο επιβεβλημένα και με πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να φοράει πιτζάμα σετάκι και θα πάει να το βγάλει, να βάλει το ελαστικά χοημές για την εναλλακτικά.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τους ξέρεις.
3: Όταν τους ξέρω τα τέρατα.
2: Όταν οι κοπέλες φοράνε τα δικά μας τα πουκάμισα ή τις δικές μας πιτζάμες ή τα δικά μας τα.
3: Το Hollywood μας κατέστρεψε.
2: Αυτό
3: που
2: μας
3: ξυπνάει κάθε μια, σηκώνεται από το κρεβάτι με ένα τεράστιο πουκάμισο του boyfriend, μια κούπα καφέ και αγναντεύει από το παράθυρο.
4: Ρε, οι άλλοι πήγαν να πούνε τώρα τριήμερο, μου πήρε την αγαπημένη μου μπλούζα και λέει: θέλω να σε μυρίζω. Θέλω να την έχω, λέει, να νιώθω θανάσιμα. Και με αυτήν. Πάρτε την, λέω. Ναι. Ναι, και γυρνάει, περνάει ένας μήνας από το ταξίδι της. Πέψαγα εγώ την μπλούζα και τη τυχαίνει να την έχω μπροστά μου προχθές.
2: Ναι.
4: Τη σηκώνω από το πλυντήριο και βλέπω μπροστά εδώ ένα λεκέ. Μιλάμε τώρα σταγόνες. Και εγώ αυτό τη είπα. Γιατί ήταν πιτσιλωτό. Και λέω, τι έχει γίνει εδώ.
2: Τι κάναμε.
4: Και μου λέει η Έμα, λέει, εσύ τι λέρωσες? Λέω, δεν τι λέρωσα εγώ. Τελικά, μετά από πάρα πολύ πίεση, γιατί ξέρω πότε μου λέει ψέματα, ήταν το make-up που τη έτρεξε το βράδυ που τη φόραγε. Το ξέχασε, το άφησε, ξεράθηκε. Το θυμήθηκε πριν 2 εβδομάδες που είχε
2: έρθει.
4: Πάει μπλούζα. Την έπινε, δεν έφυγε. Πάει η μπλούζα του Πασά, η αγαπημένη, κατάλαβε.
2: Αγαπημένη, πάει.
1: Σατέν και μεταξωτά.
2: Μπράβο.
4: Συγγνώμη, επειδή με παίρνει ο Ντελιβεράς κάτω, έχει τρελαθεί. Πες μου λίγο για το γυμνό, για να κατέβω να πάρω το καφέ.
1: Ωραία, για το γυμνό.
2: Παιδί μου, πήγαινε να πας το καφέ. Πήγαινε,
4: θέλω να ακούσω τι να πει και το γυμνό.
2: Αλήθεια, τώρα ο άνθρωπος είναι εργαζόμενος, περιμένει
4: θα
2: κάτω.
4: Θα το πει μετά, θα το φυλάμε.
1: Ναι, θα το φυλάμε, θα προλάβει. Γιατί έχω να πω άλλα δύο. Ναι, το κρατάω. Πήγαινε όμως λίγο γρήγορα. Λοιπόν, σατέν και μεταξωτά. Ο άνθρωπος που αγαπά την ποιότητα. Υπάρχουν και εκείνοι που ακόμη και στον ύπνο τους θέλουν μια μικρή δόση πολυτέλειας.
4: Ναι.
1: Σε κοιτάμε όλοι, Βασίλη.
4: Ναι, έχω δοκιμάσει λοιπόν. Έχω δοκιμάσει ultra silk πιτζάμα σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σεντόνι. Να έχει ανέβει.
2: Ρε Βασίλη, δεν μπορείς να γαντζώσεις κάπου να κοιμηθείς.
4: Ρε τι να γαντζώσεις τώρα.
2: Θα κατρακυλάς κάτω. Αργά ή γρήγορα θα πέφτεις κάτω.
4: Ρε εδώ συζητάμε να έχει σηκωθεί το μπατζάκι, να έχει μπει μέσα στο κολομέρι όλη η πιτζάμα, να μην μπορείς να το κατεβάσεις κάτω. Αυτές δε έχουν από πάνω αυτά τα πουκαμισό, τα οποία έχουν μπροστά κουμπιά.
1: Ναι.
4: Ξάπλωσε τώρα πάνω στο κουμπί, τα οποία είναι και ντυμένα. Μία αηδία. Αυτό εγώ θεωρώ, Κατερίνα, και αλλάζω την έρευνά σου αμέσως, ότι είναι για τους ανθρώπους τους extra pretentious. Δηλαδή, κάπου το έχω δει, κάτι μου λέει ότι είναι πολυτελές, το πλήρωσα και κάτι της παραπάνω, αν δεν είναι βαμβακοσατέν.
1: Ναι, εννοείται ότι το θες ως πολυτέλεια.
2: Για να το δείξεις κιόλας.
1: Ναι, δεν συμβιβάζεσαι με το μέτριο. Φίλοι είσαι αυτό, είσαι μη μου άπτου.
4: Ακριβώς. Ναι. Φίλη μου έλεγε το ίδιο. Το βάζω, μου λέει, το νυχτικάκι το σατέν, είμαι τι ωραία, τι καλή κουκλίτσα, και μόλις μπω στο κρεβάτι μου ανεβαίνει όλο στο λαιμό.
1: Ωστόσο, να πω εγώ κάτι για τα νυχτικά τα σατέν, ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, νιώθω ότι είναι η καλύτερη επιλογή.
2: Μπράβο,
1: ή κοιμάσαι τσιτσίδι, ή βάζει ένα σατέν.
2: Πες και το τσιτσίδι για να πάμε σε κομμάτι και μετά στην Παπαγούλη.
4: Αυτό είναι ωραίο.
2: Παπαγούλη, εντάξει.
1: Έλα. Υπάρχει το μόνο με εσώρουχα, που είναι οι λάτρεις του μινιμαλισμού, που κοιμούνται μόνο με τα απαραίτητα, άτομα, κοινωνικά δραστήρια και ανεξάρτητα. Και υπάρχει και το απολύτως τίποτα.
2: Ευχαριστώ, όσοι εδώ είμαι. Πάμε.
1: Όσοι κοιμούνται χωρίς κανένα απολύτως ρούχο, εμφανίζονται συχνά πιο άνετοι με τον εαυτό τους και λιγότερο επηρεασμένοι από την κρίση των άλλων. Πρόκειται για ανθρώπους που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας. Δεν φοβούνται να είναι ο εαυτός τους και συνήθως αντιμετωπίζουν τη ζωή με μεγαλύτερη χαλαρότητα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αν κρίνω από τον Θανάση, δεν φοβούνται αυτοί να είναι ο εαυτός τους. Φοβόμαστε εμείς να είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Σίγα στο παράθυρο σου και στο σπίτι σου
2: εμπίκρα. Καλημέρα Όλγα, τι κάνεις, καλά έχει?
7: Καλημέρα, τι λένε ρε Θανάση, γιατί κουράζουμε τόσο πολύ?
4: Τι λένε, Όλγα, δηλαδή δεν μπορούνε ρε φίλε τη χαλαρότητά μου
2: και την αισιοδοξία μου.
4: Δηλαδή να μας πει Όλγα ρε φίλε τώρα, συγγνώμη λίγο Όλγα.
1: Σατέν πιτζάμα ψωμί.
4: Ας η Όλγα τη φορά, εσύ Όλγα το σύντροφό σου. Πώς τον θέλεις, με μπλούζα και πιτζάμα, με πιτζάμε σετάκι, με μπλουζάκι, με σόρχο ή γυμνό δίπλα σου?
7: Όπως και να είναι, εγώ δεν προτιμώ έτσι κι αλλιώς, δεν με πειράζει ό,τι τον φοράει.
4: Μωρή μάλα, μα μωρή
1: ένα ερωτιά. Ένα βρακίας φοράει, μωρέ όλα.
4: Γιατί ρε ένα παιδιά, τύπα έχει τη τρίχα του άλλου.
2: Επειδή τον ξέρω τον σύντροφό της, και επειδή
4: όχι, μην το κάνετε συγκεκριμένο, ναι.
2: Σκέφτομαι με εικόνες.
4: Όχι, δεν με σκέφτεσαι εσύ.
2: Παρακαλώ, δεν θέλω να το μισεί με βρακί.
4: Όχι, όχι.
2: Στεναχωριέμαι.
4: Για τους
2: όπως και ο μισής δεν θέλει να με δει με βρακί, θεωρώ.
4: Φαντάζομαι όχι. Για τους έχετε κάνει τις επιλογές σας αυτή τη ζωή, έκαστος. Για το συντροφικό πάντως που λέτε, εγώ που είμαι του απολύτως γυμνού, εννοείται ότι αν υπάρχει συντροφική σχέση που κάτι άλλο έχει υπόψη ότι μας αρέσει, την κάνω την αλλαγή. Καλά, όχι για πάντα. Για το τζιμπιμπιρδί, δηλαδή, άμα είναι η φαντασίωσή σου, Κατερίνα.
7: Για το τζιμπιμπιρδί.
4: Ας πούμε ότι τα έχω εγώ με την Κατερίνα, Όλγα μου, ή μαζί. Και εσένα, επειδή μου έχει τύχει αυτό που σας λέω συγκεκριμένο.
1: Ναι.
4: Άρεσε πάρα πολύ, το κοιμάμαι χωρίς τίποτα και μόνο μπλούζα.
1: Okay,
4: ναι. Ωραίο και αυτό.
1: Θα
4: ωραίο.
1: Το κάνω, ρε
4: μόνο
1: παιδί
4: κάλτσα.
1: Μου. Γιατί μπλούζα και κάλτσα, ωραίο.
4: Γιατί
1: θα το κάνω.
4: Είναι ωραίο, φαίνεται επίμαχο, παιδιά. Συγγνώμη λίγο.
2: Είμαστε στον καιρό, ρε παιδιά.
4: Sorry. Όλγα, συγγνώμη που τώρα.
8: Καλά, θα βρέξει όπου να είναι.
4: Να πω το λόγο. Συγγνώμη, να πω το λόγο που κοιμάμαι γυμνός. Υπάρχει λόγος.
8: Υπάρχει λόγος.
2: Σε ρώτησε κανένα.
1: Οπωσδήποτε θέλουμε να μάθουμε.
8: Ναι, να λυθεί αυτό.
4: Μπαίνει ένα ληστή στο σπίτι. Οκ. Σηκώνομαι. Τον αφοπλίζω πρώτα με το χιούμορ μου, γιατί θα με δει γυμνό. Θα αρχίσει να γελάει, θα πει τι είναι αυτό. Στο τι είναι αυτό τον έχω αφοπλίσει. Καλά, είναι τεχνική αυτό.
7: Άρεσε
4: και στην Όλγα.
2: Πες Όλγα.
7: Λέω, ας έλεγε καλύτερα τι έχει ζέστη ρε παιδί μου.
4: Ναι, λες, οπα, Πάντα κρύο έχει εδώ μέσα, του λέω.
2: Το τι είναι αυτό, θα το πει ο ληστής.
4: Ναι, θα πει, οπ, τι είναι αυτό, χαχα, οπα. Τον έχω αποπλήσει.
2: Αυτή είναι μια παραλλαγή του Naked Man που λέγαμε πέρσι. Το κόλπο για να σπάσει τον πάγο στην πρώτη συνάντηση με την κοπέλα. Που θέλει, ρε παιδί μου, να κάνετε σεξ και για να σπάσει τον πάγο την κάνει να γελάει ως εξής. Όταν θα πάει μέσα να μιλήσει στο κινητό ή να πάει στην τουαλέτα ή οτιδήποτε, εσύ γρήγορα βγάζει τα ρούχα σου και την περιμένει σταυροπόδι στον καναπέ, γυμνός.
1: Πολύ ναι. Γέλιο θα ρίχνα.
2: Θα μπει μέσα, θα γελάσει. Και καλά, ρε παιδί μου, ότι την περιμένει για να κάνει ό,τι ορίστε. Γι' αυτό έχω έρθει κάπου. Ναι. Χρειάζεται και ένα βλέμμα.
4: Παιδιά,
2: αυτό. Μιλάω μισό λεπτό.
4: Αυτό σου βάλω. Προσπαθώ να σου βάλω.
2: Δεν γίνεται ταυτόχρονα.
4: Μα προσπαθώ να σου βάλω την ατάκα σου.
2: Δεν γίνεται.
4: Μα τώρα δεν ζητούσες, τι θέλεις. Προσπαθώ να σε βοηθήσω, φίλε μου. Μην τεράζεσαι, είσαι σε μεγάλη ηλικία.
2: Πώς λένε τον αυτόν που είναι στην κριτική επιτροπή του Face που έχει αυτό το βλέμμα το υπεροπτικό.
4: Ο Ρένος,
2: ναι. Με βλέμμα λοιπόν Ρένου Χαραλαμπίδη. Είσαι γυμνός, εκείνη θα μπει μέσα, θα σε δει γυμνό, θα γελάσει και ποτέ θα σπάσει ο πάγος και θα.
1: Πρέπει να μου λες κάτι και για καθεστωτικά αφηγήματα όμως, άμα είσαι ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
4: Θα σου πω.
1: Γίνεται, θα μου πεις.
2: Αφού ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι δεξιός.
4: Ναι, όντως.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Τι καθεστωτικά αφηγήματα να ξέρει.
4: Ξέρει, αλλά.
2: Στα δεξιά καθεστωτικά αφηγήματα μόνο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει
2: λοιπόν,
1: να πει.
4: Πάντα ξαπλώνει γυμνό. Σαν ανεγεννησιακό πίνακα. Εγώ έτσι ξαπλώνω στο πλάι και λέω γεια σου. Ήρθες.
9: Ναι, επειδή αυτό όμως μπορεί να το κάνετε στο δικό μου δερμάτινο λευκό καναπέ.
1: Ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Και στο μπλε το κοτλέ το δικό μου.
9: Τα κουβάντα μου, ρε Βασιλική, απάνω στον καναπέ μου.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα μας, για να μας πείτε και όλα, θα κάνει και χαιστήκατε τώρα με όλα αυτά που κοιτάξατε.
1: Επιμένεις όμως, ε!
0: Ναι, θέλω να πω, γιατί θέλω να δώσω δώρο. Καταρχάς να πω εδώ στην Αλίνα. Αλίνα μου, δεν ξέρω αν ακούς όντως ή αν έχεις βάλει ξυπνητήρι και στέλνεις μηνύματα. Δεν έχουμε δώσει καμιά σκύρο.
1: Σκύρο.
0: Τι σκύρο στέλνεις εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μπέρδεψε
1: τα ραδιόφωνα.
0: Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, αυτό που θα δώσω αμέσως μετά την Όλγα μας είναι το διπλό στρώμα Dunlopillo, το Celeste Plus, αξίας 1330 ευρώ. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η Dunlopillo σας χαρίζει έναν ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus, αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία για να μπορείτε να κοιμάστε και γυμνοί, που λέγαμε πριν, και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία. Μιλάω τώρα με συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένες.
1: Επιστημονικά δεδομένα.
0: Δεν μιλάμε. Προστασία, λοιπόν, χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να μπείτε να επισκεφτείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα Dunlopillo που θα σας εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι και θα σας κατατοπίσουν. Γιατί δεν υπάρχει πιο πολύτιμο πράγμα από τον ύπνο. Πιο πολύτιμο, ξαναλέω, για να μπορείς να ξεκουράζεσαι στο τέλος της ημέρας και να αναζωογονείσαι πριν τη μέρα που ακολουθεί. Άρα λοιπόν, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Dunlopillo ή στο www.dunlopillo.gr ανακαλύπτετε όλα τα καινούργια τις προσφορές και τις καλές τιμές και έχει και πολύ ωραίες κατά καιρούς
1: ευκαιριουλές.
0: Ευχαριστώ αυτή τη λέξη. Ψάχνα. Λοιπόν, πάμε στην. Ακούστε καλά την Όλγα μας και στο τέλος ερώτηση.
1: Όλγα, τι γίνεται με τον καιρό, πού θα οδηγήσει αυτή η αναστάτωση και αυτή η ζέστη που βιώσαμε χθες? Εγώ, ας πούμε, νομίζω ότι το βίωσα περισσότερο από όλες τις μέρες. Είχε κοπεί
3: αλήθεια,
1: το αεράκι.
3: Δεν έφτασε πάρα πολύ. Προχθές έφτασε 38 και 39.
4: Και εγώ εχθές όμως το ένιωσα.
0: Ήταν καλά. Εχθές νιώσατε ζέστη εσείς?
4: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει να κάνει και με τις δραστηριότητες.
0: Ναι, απόλυτα.
3: Ναι, μπορεί. Αν είχατε πένι
0: μου, άλλη τώρα
3: εκεί.
0: Η Πένι μου στέλνει, δίνει η Ιωάννα, λέει δώρο σκύρο. Τι ώρα είναι η Ιωάννα?
1: Είναι 4 το μεσημέρι, όχι, είναι αργά,
0: ξέρεις,
1: παιδιά.
0: Για η ώρα τώρα είναι 7 και 37.
5: Ναι, μπορεί να της είχε μείνει, ξέρεις, όχι, τα μία πεσταλμένα που το γράφεις και δεν φεύγει.
0: Α, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα για τη Σκύρο που λέω της Αλίνας ήρθε 7 και 29. Οπότε Πένι, μην πετάγεις τώρα σαν την Πένι.
1: Πένι!
0: Μα τρελαίνομαι τώρα.
5: Ήθελες να τα ακούσεις, Πένι, πρωί-πρωί.
0: Ήθελε, ναι.
5: Καλημέρα, για πες.
0: Καλημέρα.
3: Ναι, επομένως τώρα σιγά-σιγά φεύγει και η ζεστούλα. Το Σάββατο θα έχουμε μέγιστη, παραδείγματος χάρη, στο κέντρο 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραίο.
3: Στα γύρω-γύρω έτσι τα περίχωρα θα φτάσει μέχρι και 35. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πιο πολλή αστάθεια στη χώρα μας, πιο πολλές βροχές, πιο πολλές καταιγίδες, σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό και έντονα φαινόμενα, ειδικά προς την Ανατολική Μακεδονία, εκεί που είναι τα ορεινά της Πίνδου, εκεί θα πέσει και χαλάζει, θα έχουν και μπουρίνια. Προσοχή λοιπόν στις καλλιέργειες. Σιγά τώρα δυναμώνει και ο άνεμος. Σήμερα όχι τόσο πολύ, αλλά το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, όπως είπαμε, θα φτάνει το επίπεδο της θύελλας. Θερμοκρασιακά τώρα σήμερα θα έχουμε μια μικρή πτώση όμως, όχι κάτι τραγικό. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Στην Αττική θα φτάσει μέχρι 35 κάπου εκεί.
1: Δεν είναι λίγο σήμερα. Τώρα, μην.
0: Δεν είναι, αλλά το 35 είναι μια.
3: Εντάξει,
0: ούτε του παπά μην το πει, Βασίλη.
3: Είναι κανονική
0: το
3: θερμοκρασία.
0: Τι είπες, Όλγα?
3: 33, λέω, είναι στην Αθήνα η κανονική θερμοκρασία για τον Ιούλιο. Κοντά είμαστε, δεν είμαστε τόσο μακριά.
0: Κάτσε, ρε Όλγα, γιατί με τρελάνε. Πού ζεις, ποιο 33, πότε είχε 33 Ιούλιο τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα? 33.
1: Πάρτε και εσύ τώρα που θες μαγκές.
0: Μα λέω, καλέτε εδώ πέρα ο καθένας τα θεωρητικά του. Για πες μου πότε.
3: Από το 2020 ναι. Και έπειτα σίγουρα βιώνουμε ένα πιο θερμό κλίμα.
0: Μπράβο. Άρα μήπως πρέπει οι επιστήμονες σαν εσένα.
3: Το θερμότερο καλοκαίρι.
0: Ναι. Μήπως θα πας σε ένα συνέδριο και να πεις, μου πω Γκαρέζος, ότι αυτό το 33 που έχουμε εδώ πέρα του Ιουλίου δεν ανταποκρίνεται.
1: Λαλάκες.
0: Ναι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γελάει ο κόσμος μαζί μας, πες τους.
3: Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση και τροποποίηση του ορισμού του καύσωνα πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνω εγώ αυτό.
1: Πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του ορισμού του καύσωνα, γιατί αυτό που θέλετε εσείς να πάει 39-40, εμείς πεθαίνουμε στους 33. Οπότε να πεθάνουμε με καύσωνα.
3: Α, όχι, εγώ μιλούσα για πιο ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς βιώνουμε πιο θερμές συνθήκες.
1: Α, κλείστε τη, κλείστε τη.
3: Και αυτό τίνει να γίνει κανονικότητα.
0: Τέλος πάντων. Γιατί φαίνεται και λίγο. Γιατί σίγουρα, αν είναι κάποιος να σου πει τι λέει, ποιο είναι το δελτίο το μετεωρολογικό της ημέρας, εγώ βάζω και τα δύο χέρια. Κόβω μάλλον και τα δύο χέρια για την Όλγα. Οπότε λέει αντιπροσωπευτικά αυτά που λένε ή πρέπει να λένε οι μετεωρολόγοι. Άρα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αν οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι ο μέσος όρος θερμοκρασίας τον Ιούλιο, πρακτικά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα είναι 33 βαθμοί, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ωραία, να πω μια παπαριά.
3: Οι μετρήσεις αυτές είναι από το Εθνικό Μετεωρολογικό.
0: Κοιμάται το Εθνικό Μετεωρολογικό.
3: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και είναι από το 2010.
0: Έγινε.
1: Ναι, μήπως αυτό δεν είναι πολύ φρέσκες, θα έλεγα κι εγώ. Γιατί αυτά αλλάζουν τώρα πενταετία την πενταετία γρήγορα.
0: Πενταετία την πενταετία.
1: Ναι, ναι.
3: Ότι αλλάζουν. Αλλά για να θεωρηθεί κάτι ότι είναι μέρος κλιματικής αλλαγής, πρέπει να περάσουν 30 χρόνια.
0: Τέλεια. 30 χρόνια θα τρώτε 40 στη μάπα. Και εμείς θα σας λέμε ότι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι 33.
1: Ναι,
0: έγινε.
3: Λοιπόν, πριν αλλάξουμε τους ορισμούς, αυτό που θέλω να πω λίγο έτσι πιο χρήσιμο είναι ότι το Σάββατο θα έχει καταιγίδες προς τα νότια, γλυφάδα και τέτοια. Ότι όποιος θέλει να πάει για μπανάκι, καλό θα ήταν να προτιμήσει τα ανατολικά τμήματα. Και σήμερα θα έχει κάποιες μπόρες εκεί προς την Πάρνθα και στον Κυφερώνα. Εκεί που γίναμε κουμπάρα, εκεί θα τις έχει.
4: Όπου πατάει το πόδι σου, όπου πατάει.
0: Στο Λουτσάντζελε.
3: Αφίδινες, δεν ξέρω αφίδινες. Πώς λέγεται.
1: Έλα ρε παιδιά, στις μετεωρολόγου το event θα βρέξει.
5: Πότε γίνεσαι κουμπάρα?
1: Αρρωσταίνει ο γιατρός.
3: Σήμερα έχω τώρα κομμωτήριο, μακιγιάζ. Να πάω να αλλάξω το φόρεμα γιατί πάλι δεν μ' αρέσει.
5: Να σε ρωτήσω, ναι, πριν λίγο καιρό δεν έγινες πάλι κουμπάρα? Νονά.
3: Βάφτισα.
5: Okay.
4: Προτιμούν.
0: Για να γίνει η εθνική μα κουμπάρα, όπως ήταν η Μαρία Πεκατόρου, να πούμε.
1: Κοίτα κοινωνική σου.
3: Εθνική σα μετεωρολόγο.
4: Κοίτα Νονά, και εγώ θα την ήθελα του παιδιού μου.
0: Εγώ όχι.
4: Γιατί?
3: Είναι πολύ καλή, ξέρεις πόσα δωράκια της παίρνει.
4: Ναι, ναι, είναι πολύ γλυκιά.
0: Με αυτή τη φωνή είναι λίγο σπάστρια.
4: Ναι, αλλά το παιδί αυτό θέλει για
0: να. Το παιδί, άκου να δεις, επειδή έχω ζήσει, δεν ξέρω τώρα, με συγχωρείτε θα το πω, αλλά έχω ζήσει να έχω Νονά όμορφη και άμα είναι αγόρι. Κακόριτσι, δεν ξέρω τώρα, παιδί μου. Αυτό το. Λίγο ρε, παιδί μου να.
4: Βγάλει το συχτήρι σου.
0: Ναι, όχι συχτήρι, εντάξει, να γουστάρει την Νονά σου.
1: Α, θα μπορούσε να. Ναι,
0: εμφανισιακά, ρε παιδί μου, και ερωτικά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι. Αντίστοιχα,
3: εμένα με συμπαθούν όλα τα παιδάκια.
1: Επ' αυτού συζητάμε.
5: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα, ας πούμε, και το βαφτιστήρι μου, το Μιχάλη.
4: Εγώ για την μπούκα θα έκανα Νονά πάντως. Δεν το πήγα έτσι.
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ επιλεκτική πλέον. Έχω βαφτίσει ένα. Το επόμενο που θα βαφτίσω θα είναι κάποιο πολύ σημαντικό παιδάκι.
0: Τι εννοεί σημαντικό? Όλα τα παιδιά είναι σημαντικά.
5: Τη Αγγέλικα, α πούμε.
0: Α, σημαντικό για σένα, για τη σχέση.
5: Ναι, ναι, ναι, θα είναι κάποιο πολύ κοντινού.
0: Αυτό το έχω βασικό.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Όρο. Αλλά λέω ότι, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε τώρα, ότι ρε παιδί μου το αγοράκι είναι λίγο cringe να. Ο Μιχάλης, το άλλο μου βαφτιστήρι με την συγκουμπάρα μου που είναι τουμπανό, έβλεπα παίζανε εκεί πέρα και παίζανε περίεργα, ρε παιδί μου. Δεν για αγοράκι ήταν αυτό. Τη τράβαγε, την μπλούζα, τη έκανε, τα μαλλιά αυτά. Δεν έκανε τίποτα, παιδάκι είναι.
4: Όταν θα ξαναπαίξετε.
0: Τέλος πάντων. Περίεργες ατραπούς έχει πάρει συζήτηση.
4: Θέλω και εγώ να παίξω.
0: Πάμε.
3: Θέλω να κάνω μόνο μια μικρή διευκρίνηση, γιατί σίγουρα θα μας ακούει ο κουμπάρος μου. Δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα, γιατί έχει πανικοβληθεί. Με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και με ρωτάει.
1: Έλα ρε.
3: Βαγγέλη μου, όλα μια χαρά.
5: Να σου πω, το γλέντι είναι σαν ανοιχτό χώρο μετά, είναι εκεί κοντά.
3: Όλα είναι σαν ανοιχτό χώρο.
5: Ναι, εντάξει, είναι εκεί.
3: Αλλά τη έχω πει, έχω βάλει εγγύηση, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα βρέχει.
4: Ωραία, φαντάζει να ρίξει.
3: Όντω να το κάνουν σε ανοιχτό χώρο.
0: Αν βρέξει, θα κρεμάσει τα πτυχία σου.
3: Αν βρέχει. Δεν θα βρέξει, είμαι σίγουρη. Θα βρέξει μέχρι τις 4-5 και από εκεί να ρίξει.
0: Στη φωνή σου διακρίνω λίγο. Λίγο μάνιβ, λίγο νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Δηλαδή, λίγο μακάρι Πανάκητσα μου να μην βρέξει.
3: Κάθομαι στον καθρέφτη και λέω μην βρέξει.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπω.
0: Okay, το ακούω. Μάλιστα. Okay. Θέλω λίγο να πούμε με αυτήν την ευκαιρία, Κατερίνα, τι έχει γίνει τώρα με την απεργία στη Ραφίνα. Το λέω, έχει και λίγο σχέση με την Όλγα. Με την έννοια ότι η Παρασκευή είναι και θα θέλετε να φύγετε ή για τριήμερο, για Σαββατοκύριακο, να κάνετε την απόδρασή σας.
1: Προγραμματισμένες διακοπές που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι άδειες.
4: Κανονικότατα φεύγουν.
0: Έχει σήμερα κανονικά. Τα πλοία από τη Ραφίνα δεν φεύγουν. Έχουν απεργία. Η οποία όμως κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική εχθές από το δικαστήριο. Βέβαια, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών, κάποιοι λένε χεστήκαμε, κάποιοι λένε άπτεται στους εργαζόμενους τι θα κάνουν πια.
5: Λοιπόν, η SeaJet, από ό,τι διαβάζω, μεταφέρει στο λιμάνι του Λαβρίου τα προγραμματισμένα δρομολογία της. Γενικά, καλό είναι να επικοινωνείτε με την κάθε εταιρεία,
0: ξεχωριστά,
5: γιατί κάθε εταιρεία το διαχειρίζεται διαφορετικά.
0: Μακάρι να τα σηκώνουν, βέβαια, γιατί εμένα την τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, μου λένε ελάτε και βλέπουμε. Θα σας πούνε, λέει, εκείνη την ώρα. Ήταν 6 ώρα το πρωί, βέβαια. Ναι. Και μου λέει, 6 ώρα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Ήταν άλλη περίπτωση τώρα, το σκέφτομαι. Ήταν για τον καιρό. Ναι. Αλλά και πάλι δεν μπορούσαν να μου πούνε από το τηλέφωνο. Έπρεπε να πάω εκεί.
5: Ναι, είναι από την κάθε εταιρεία εξαρτάται, οπότε γιατί κάποια ακυρώνονται και κάποια επαναπρογραμματίζονται. Ουσιαστικά θα αναχωρήσετε άλλη ώρα ή από άλλο λιμάνι. Πάντως τα αναφτεργατικά σωματεία λένε ότι η απεργία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Για ποιους λόγους, για λόγους ασφαλείας.
5: Για λόγους ασφαλείας, γιατί πλέον οι
1: μήπως πρέπει να τα ακούμε αυτά.
5: Ναι, σαφώς.
4: Όχι, είναι παράνομες αυτές οι ενέργειες.
5: Συγγνώμη, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μην μπορούν να παρκάρουν εντός εισαγωγικών τα πλοία στο λιμάνι και κάποια αναγκάζονται, επειδή είναι πλέον πολύ περισσότερα, να
0: μανουβράρουν.
5: Να μανουβράρουν ή να μένουν σε άλλα σημεία τα οποία δεν θεωρούν.
0: Δεν μπορούν να δέσουν, λες, και πρέπει να μανουβράρουν.
5: Ευχαριστώ, γιατί δεν ξέρω την ορολογία.
0: Την ορολογία, εντάξει, εγώ πατεραναυτικό γι' αυτό.
5: Ναι, δεν την γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Άρα είναι επικίνδυνες οι εγκαταστάσεις.
5: Ακριβώς.
0: Βάσει και του μεγέθους των πλοίων που υπάρχουν και της χωρητικότητας
1: του,
0: ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες. Μάλλον είναι απαραίτητες κάποιες μανούβρες που το καθιστούν επικίνδυνο.
1: Όχι, επειδή δεν υπάρχει χώρο, σου λέει, για να έρθουν όλοι, αναγκάζονται να κάνουν επικίνδυνες μανούβρες και να περιμένουν εκτός λιμανιού.
5: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καλά κάνεις και το λες. Μπράβο. Να ξέρουμε και τα αιτήματα των.
1: Ειδικά όταν είναι θέματα ασφαλείας, γιατί μετά σκάνε τα διάφορα και λέμε, μα δεν ξέραμε, μα πού ήμασταν. Και οι άνθρωποι φωνάζανε.
5: Ναι, όχι. Ισχύει, είναι για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε...
0: θέλω να μου στείλετε πού βαφτίζει η Όλγα την λέξη της περιοχής και το ονοματεπώνυμό σας για να τσιμπήσετε το ολοκένουργιο διπλό στρώμα. Νταλοπίλο Σελέστε Πλάς. Το 698-104-104-6. Ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Throwback Summer στον 104,6.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
15: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
16: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
15: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
16: Μπες σε Summer Mood.
15: Στο Fashion City Outlet.
16: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
15: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
16: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
17: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
18: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
19: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
20: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Α, μπράβο. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Σήμερα με έχετε βάλει στο μάτι όλοι, όχι τίποτα. Έχω και μια ηλικία. Και όπως πετάω από την καρέκλα, μην γίνει τίποτα με κανένα σπόντιλο. Να πούμε, είμαι καμιά μέση και κάνει κανένα κρακ.
1: Βλέπεις μαύρο.
0: Και μετά θα σας πάρει διάλογο. Θα σας παίρνω τηλέφωνο κάθε μία ώρα του Σαββατοκύριακο. Θα σου λέω πονάω. Βρες μου τι θα κάνω τώρα. Τώρα θα με κάνεις καλά. Εφόσον
2: το πονάω. Και το λουμπάγκο δεν περνάει, φίλε.
0: Ναι. Και πονάει, λέει, πολύ,
2: Έχω όμως φυσικοθεραπευτή να σου στείλω σπίτι. Πολύ
0: του πάνω, Μπράβο, μπράβο, Θανασάκη. Λοιπόν, 6 είναι. Ο Θανάσης έχει πολύ καλό φυσιοθεραπευτή, παιδιά. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολλά μηνύματα τώρα για το θέμα ημέρας που είναι. Έχω κάνει. Τι ωραία είναι. Ναι, σεξ από ίκτο. Δηλαδή, λυπήθηκα και λέω, δεν βαριέσαι. Έχω κάνει και έχω κάνει. Αυτό θα πειράξει.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, ρε παιδιά.
0: Κάπως έτσι. Αυτό το θέμα ημέρας. Αλλά ξέρω ότι έχω βάλει πολλούς διαγωνισμούς και τώρα έχει αφίδρες και αχαρνές μου γράφει εδώ κάποιος. Έχασες. Έχασες εσύ ο αχαρνές.
3: Μοιάζουν όμως, θα μπορούσα να τα μπερδέψω αυτά τα δύο.
2: Εδώ μεταξύ, επειδή τους φτιάχνουν οι ντροπές και δεν τα στέλνουν μήνυμα, να πούμε ότι αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι το λεγόμενο το παλιό που λέγανε. Που εντάξει δεν το επικροτώ σαν έκφραση, γιατί έχουμε πάθει δικαιολογούμαστε για τα πάντα. Τέλος πάντων. Το μπάζωμα. Το λεγόμενο.
0: Έτσι λεγότανε.
2: Ναι, πάντα λέει: άμα δεν μπαζώσει, δεν χτίζει.
0: Αχ.
3: Δεν σημαίνει ότι μπαζώνει.
0: Κατάλαβες τι έπαθα.
2: Ναι. Εμείς καταλάβαμε τι έπαθα.
1: Νομίζω ότι δεν εμπίπτει στην κατηγορία ωστόσο.
0: Νομίζω ότι μιλάει για το αφίδινες.
1: Όχι, βρε.
0: Ότι παλιά το λέγανε μπάζωμα εκεί.
1: Όχι, το σύμπαθι.
2: Έγινε.
1: Για το σύμπαθι λέγανε.
0: Έγινε, παιδιά.
2: Όχι, εκεί είναι.
0: Όχι, αφήστε με, δώστε μου λίγο χρόνο. Θέλω λίγο να
2: σα. Εκεί μπαίνει. Σου λέει, παιδί μου, χτίσε και θα έρθει το ωραίο.
1: Ωραία, εγώ που το κάνω, το βλέπω λίγο αλλιώ. Δηλαδή, ρε, παιδιά, να φυσάμε και ανθρώπου μάτι. Σου ζητάει όλο μια βοήθεια.
2: Ναι, και εγώ έτσι χαιρέ.
0: Δεν σου ζητάει να το φυσήξει για την ακρίβωση, να το γλύψει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στι 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές, γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Θέλω το χρόνο μου να ηρεμήσω και επιστρέφω με το Γολγοθά που ακούει το όνομα Εβάνα Ζουμπούρογλου.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε 4 λεπτά πριν τις 8. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 30,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση με 17,1%, το Πασόκ υποχωρεί στο 11,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την σημερινή 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, ακυρώσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί μόνο

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Για πάρτε μια πίτσα φαν στο χέρι, είτε είστε στην Τραπετσόνα που έχει ολοκαίνουργιο κατάστημα. Μπράβο, ολοκαίνουργιο κατάστημα, παιδιά, πίτσα φαν. Άνοιξε 14 του μηνός, όχι 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου, 107ο κατάστημα πίτσα φαν στην Τραπετσόνα, στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Local Pizza Lovers, ξεσαλώστε. Και έχω και άλλο εδώ, γιατί θέλω να τα πω αυτά. Στο Ρίο. Πίτσα φαν. Τρίτη 28 Απριλίου άνοιξε. Αθηνών 13 στο Ρίο με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές. Κρίμα που δεν ήμασταν εκεί.
2: Κρίμα.
0: Για να, ναι, κρίμα. Για να γευτείτε όλη τη vintage collection της Pizza Fan, τις τρεις νέες επικές πίτσες. Μιλάω για την θρυλική Vesuvios, την all time classic Καναδιάνα και την πραγματική special. Τη special με απ' όλα που λέγαμε εμείς παλιά. Αυτή είναι η Pizza Fan. Και να σας πω και για τις όσο καλό τώρα την Εβάνα στο τηλέφωνο.

0: Και βλέπετε, το αποφεύγω λίγο. Αλλά εντάξει, τι να κάνω, την αγαπάμε. Ναι, να σας πω για την επιλογή όσον αφορά τις συναυλίες που έχετε. Να πάτε στο Eject Festival 2026, powered by the E, 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Σωστά το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με μουσική γενέ, λοιπόν. Οι Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure 15 είναι. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, λέει εδώ, υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο, δεν χρειάζονται και παραπάνω. Άμα έχετε Florence and the Machine και The Cure, είστε μάγκες. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Μισό λεπτό. Ναι, ναι.
1: Ναι, υπάρχει άνθρωπος. Ναι, στη γραμμή.
2: Έχουμε την Εβάνα στη γραμμή.
0: Δεν την έχουμε.
2: Θέλει να παρέμβει.
1: Ωραία, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα μαπών στο 698-104-104-6 στο θέμα ημέρας, το οποίο είναι αυτό που λέμε το σεξ απολύπηση με λίγα λόγια. Ο φίλος εδώ, ο Βασίλης, λέει: δεν ξέρω αν πιάνετε, αλλά έχω κάνει για στοίχημα. Δεν πιάνετε σε αυτό το θέμα, αλλά μπράβο.
2: Όχι.
1: Καλημέρα και στη φίλη εδώ.
0: Δεν είναι και λίγο κάπως παραβατικό. Δεν λέω παράνομο, είναι. Αλλά τι σημαίνει στοίχημα για να κάνεις.
1: Ωραία, μπορεί να το βάλουμε μεταξύ μας. Εγώ θέλω να κάνω μαζί σου σεξ. Εσύ θες να κάνεις μαζί μου και το πλαισιώνουμε.
0: Το ακούω. Εγώ πήγα το μυαλό σε αυτές τις ταινίες που λέει: άμα κάνεις σεξ με αυτή την κοπέλα, με αυτό
1: άμα
0: το αγόρι,
1: ρίξει.
0: Άμα το ρίξει, ναι. Ναι.
1: Εδώ η Φίλη Ξανθήπη, παιδιά, δεν έχει περάσει καθόλου καλά. Έχω κάνει από ίκτο, λέει, με πρώην που ήθελε επανασύνδεση τύπου 10 χρόνια μετά. Εκείνος θεώρησε ότι έκανε τον καλύτερο έρωτα της ζωής του σε μένα.
0: Αυτό είναι από τα χειρότερα συναισθήματα.
1: Και εγώ η καημένη περίμενα να φέξει ο Θεός τη μέρα να φύγω.
2: Να φεύγεις νύχτα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις.
1: Φευγάτη ήταν αυτή.
3: Παιδιά, μην τους αφήνετε έτσι.
2: Τι εννοείς?
3: Να ξέρετε κάτι. Θα το πω κανόνα τώρα. Γιατί το να αφήνεις τον άντρα να πιστεύει ότι έχει κάνει καλό σεξ και χαλάει την αγορά μετά. Αντίστοιχα και τη γυναίκα. Σου λέει: πω, είμαι τρομερή. Έχω μπει τώρα πάνω στην κορυφή του Everest. Όχι. Μην του δίνετε την ικανοποίηση, γιατί βλέπεις τώρα εσύ σου έχει μείνει τόσα χρόνια μέσα σου. Αυτός τόσα χρόνια πηγαίνει και λέει από εδώ και από εκεί. Άρα 10 χρόνια μετά. Τι κέρασα. Γουστάρε. Άρα του λένε άντρα κλα. Όχι. Εκεί την ώρα να του πει: σε ευχαριστώ που για τη βραδιά, αλλά ήταν χάλια. Έκανε χάλια, αυτό έκανε χάλια. Και είναι ότι τραβά ψόφα τώρα. Έφυγε από το σπίτι.
0: Ψόφα.
3: Ναι, φύγε έξω από το σπίτι μου.
1: Δεν ρώτησε κιόλα αυτό πάντω.
3: Δεν το ρωτά. Μα δεν. Του το λε.
0: Γιατί?
3: Το δηλώνει. Ήσουν χάλια.
0: Γιατί?
3: Πειράζει πίσω με.
0: Εγώ... Περίμενε, ρε φίλε, αφού δεν μα έχει πίεση τα επιχείρηματά σου. Γιατί να,
3: γιατί να του χτίσει το αφήγημα ότι είναι καλό εραστή.
2: Εάν...
3: Θα καταστρέψει και άλλε γυναίκε. Όχι, ήσουν χάλια.
2: Εάν δεν σε ρωτήσει και διατηρήσει μια ουδέτερη στάση, δηλαδή δεν σχολιαστεί καθόλου, εντάξει, δεν χρειάζεται να του πει.
3: Ίσως το έχει καταλάβει και δεν μία.
2: Μπορεί και να μην το έχει καταλάβει, οκ, τώρα αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εάν όμω αρχίζει και βγάζει λογίδρια και προλόγους και τι κάνω και θα δεις και το ένα και το άλλο και τελικά δεν βλέπεις τίποτα, εκεί όντως δεν χρειάζεται να υπάρξει προσποίηση.
3: Φίλες, λόφα. Να τον σταυρώνετε εκείνη την ώρα τον άλλον.
2: Ναι, ναι. Όχι ρε παιδί μου, δεν το σταυρώ. Του λες την αλήθεια ότι ξέρεις τι. Δεν, εντάξει, αυτά είναι
3: κάπου
2: και γούστα.
3: Το κόβει στον αέρα, μπουκα μου,
2: είναι
3: σαν
2: και
3: αυτά.
2: Γούστα, κάπου,
0: εντάξει, υπόθηκαν οι απόψεις.
1: Διάμεσα, βρίσκεται τη φάση.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εβάνα. Έλα, καλημέρα, Εβάνα, μας ακούεις?
4: Καλημέρα, σας ακούω, είμαι εδώ.
0: Έλα, Τούμπανο, και εμείς ακούμε.
4: Κάνετε, ζήτητος και βουλά, είστε καλά.
0: Είστε φταβίστε, δεν είναι φοβερό.
2: Πολύ καλά, εσύ.
4: Είναι υπέροχο, λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μου.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει Χριστόδουλο Παπαδάκη στον Μποέμ, παιδιά, στο Περιστέρι.
4: Καλά, τελειώσαν τη σεζόν τώρα.
0: Α, καλά, με συγχωρείτε.
3: Sorry, δεν έχει τότε.
0: Δεν έχει.
1: Τι.
4: Αλλά θα έχει, θα έχει.
0: Πάμε,
4: θα έχει,
0: πάμε σινεμά, πάμε σινεμά.
4: Μπορούμε να κάνουμε ένα πριβέ, αν θέλετε να τον ακούσετε, βέβαια.
0: Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να τον ακούσουμε.
4: Θα το κανονίσω εγώ στα γρήγορα.
0: Ποιος θα τον πληρώσει που θα κάνει πριβέ? Δεν έχουμε τόσο λεφτά. Εμείς το κάνουμε για απόλυση, δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Εγώ είμαι εδώ για εσάς. Εγώ είμαι εδώ για εσάς.
0: Μένουμε άνεργοι ένα μήνα πριν τις διακοπές μας.
3: Θα μπείτε μέσα, οικογενειακός προϋπολογισμός. Μην τα κάνεις αυτά τώρα.
1: Εγώ που είμαι από χωριό, ένα πενιντάρικο θα του το κολλήσω στο κούτελο για να χορέψω.
4: Μπράβο, ρε Βασίλη, πολύ μ' αρέσει.
1: Όπως τα ξέρουμε από τους μπαμπάδες μας.
3: Εγώ φέρω 14 κιλά λάδι.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, και επειδή είναι φίλος μου, κάνει πολύ κέφι ο Χριστόδουλος. Είναι εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Κάνει μπούγιο. Για πάμε. Ανοιχτά μπουκάμισα και πάμε. Ποιος, τώρα μιλάμε τώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μπροστά του είναι.
1: Ποιος? Σε παρακαλώ.
0: Φιλαράκος του.
1: Καλά να είμαστε.
4: Εντάξει τώρα, υπερβολές.
1: Προσπαθούν τα παιδιά, ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Τι να κάνουν κι αυτοί, εντάξει, μέχρι να έρθει. Για πες, τι γίνεται στη lifestyle επικαιρότητα?
4: Γίνεται λίγο χαμούλης τις τελευταίες ημέρες. Παρότι είμαστε έτσι στο κλείσιμο των εκπομπών, σήμερα ολοκληρώνονται και οι υπόλοιπες ψυχολογικές εκπομπές.
0: Θα έχει κλάματα, θα έχει κλάματα.
4: Κοίταξε να δεις.
3: Οι άνεργοι θα κλαίνε.
4: Στο Happy Day που κάναν και χθες και το αποχαιρετιστήριο τραπέζι τους, έτσι, που ήθιστε κάθε χρόνο να κάνουν. Πιστεύω ότι λίγο έτσι μια συγκίνηση λόγω του τέλους του σεζόν μπορεί και να υπάρχει. Τώρα στις υπόλοιπες εκπομπές που δεν έχουν έτσι ολοκληρωθεί. Α, και στη Σούπερ Κατέρινα μπορεί, γιατί ήταν και σημαντική σεζόν και για την ίδια την Κατέρινα καινούργιο. Στις υπόλοιπες εκπομπές δεν ξέρω αν θα υπάρχει συγκίνηση, γιατί κάπως.
5: Ξαλαφρώνουν.
4: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν, παρότι είχα την Ιωάννα Τούνη πρώτη. Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δεν έχουν καταλήξει τελικά, δεν έχει κάτσει μπίλια που λέμε από ό,τι φαίνεται. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ακόμη και η Φωτεινή και ο Τάσος που λέμε τόσες ημέρες ότι είναι οι σίγουροι, δεν είναι 100% σίγουροι.
5: Ακόμη και ο Τάσος. Τη Φωτεινή το ακούω ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να της κόψαν τη μαγιά, γιατί είναι το θέμα καθαρά οικονομικό. Η κοπέλα στην αρχή τσίνησε, στο τέλος τα βρήκαν, για να το πω ευγενικά. Υποχώρησε. Αλλά αν τώρα της ξανά έχει γυρίσει το κεφάλι, το ακούω. Αλλά νομίζω ότι με τον Τάσο δεν τέθηκε ποτέ οποιοδήποτε θέμα διαπραγμάτευσης. Του είπαν κάτι, το θεώρησε λογικό ενδεχομένως όσον αφορά τη μείωση. Γιατί για μείωση, το λέω επειδή δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένα, ή κάζω επειδή όλοι σε όλα τα κανάλια θα υποστούν μειώσεις.
1: Αυτό είναι το trend.
5: Ναι, γι' αυτό το λέω.
4: Αυτό που χαρακτηριστικά μου είπαν είναι ότι κάπως στηρείται σε γίνει θείος τις τελευταίες μέρες. Δεν συζητιούνται πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι ο ένας με τον άλλον λέει.
5: Το ότι ο Λιάγκας εχθές έκανε τρέιλερ για την επόμενη σεζόν μόνος του ισχύει.
4: Είναι. Ακούστηκε, ναι. Mm. Ακούστηκε ότι έκανε μόνος του τρέιλερ. Και μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας κάθε μέρα, σας ξαναλέω, ότι λέει ότι σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ο κύκλος του πρωινού.
5: Καλά, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη πίπα, αλλά εντάξει τώρα, τι να λες.
3: Κάτσε ρε, μπορεί να ετοιμάζει καμιά άλλη.
5: Μπορεί
3: να ετοιμάζει κανένα πιο infotainment. Να βγαίνει με κουστούμι και να περπατάει σαν τον Ευαγγελάτο πάνω κάτω.
5: Μπορεί.
3: Πρωί.
5: Τι να σου πω.
4: Συζητιέται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, έτσι λίγο στα δημοσιογραφικά.
5: Πηγαδάκια. Ναι.
4: Στα πηγαδάκια. Μήπως αλλάξει το όνομα της εκπομπής. Αυτό δηλαδή που σας είπα και εγώ εχθές. Αυτό συζητιέται.
5: Και πώς
4: να το δούμε. Και αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία ακόμη δεν έχει βγει τον αντένα.
5: Να το πούνε Γιώργος Λιάγκας χωρίς φίλτρα.
1: Πόσο χωρίς φίλτρα.
5: Α, ναι, έχεις δίκιο.
3: Να το πούνε Μποντζόρνο.
4: Αλήθειες με τον Γιώργο Λιάγκα.
3: Να το πούνε Μποντζόρνο και να εμφανιστεί η Φύση Κορδακιά Δημήτρης Ουγγαρέζος.
5: Θα είναι
3: πλότ. Θα είναι η καλύτερη τρίπλα του Αντένα.
5: Ένα καλό πλότ twist.
3: Θα ήταν ό,τι καλύτερο τον Αντένα αυτό.
1: Πάντως από συγκίνηση τώρα από εκεί, εντάξει, δεν περιμένεις, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα από τις ομάδες φέτος, συγκινούνται όσοι, εντάξει, μπορεί να σταματάει, ας πούμε, να κλείνουν τον κύκλο τους, και από εκεί και πέρα οι πετυχημένοι συγκινούνται και αυτοί που μπορεί να είναι πολλά χρόνια σε μία εκπομπή, αλλά και πετυχημένοι τύπου Happy Day. Τώρα εκεί, ας πούμε, τι να συγκινηθούν.
5: Αν
1: να συγκινηθεί.
5: Αυτό που είπε τώρα η Ευάνα.
1: Ναι, κλείνει κύκλος. Ναι.
5: Αν ο Τεριάκης και η Πατρογιάννη για κάποιο λόγο δεν συνεχίσουν, αυτοί θα συγκινηθούν. Οι άλλοι δεν έχουν λόγο.
1: Ναι,
5: δηλαδή την Καμπούρη δεν τη θέλανε και μάλιστα την αφήσανε να πει κιόλας ότι εκείνη δεν ήθελε. Ο Κατσαρίδης που ήθελε, ο Κακομοίρης, νομίζω ότι το πένθησε πριν. Τώρα δεν νομίζω να συγκινηθεί.
1: Ναι.
5: Αυτός τρόμαξε
4: όταν. Έκατσε η πληροφορία.
5: Ναι, αυτός τρόμαξε όταν του το τρόμαξε. Δεν το περίμενε ή ήλπιζε ότι δεν θα ισχύει.
1: Πήρε
5: τότε.
1: Την ψύχρα,
5: το πένθησε πριν.
1: Ναι,
5: τώρα.
1: Ναι.
5: Οπότε δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν είναι μια ομάδα ετών να πεις άνθρωποι που δουλεύανε πολλά χρόνια.
5: Στο breakfast θα πέσει πολύ κλάμα.
4: Στο breakfast μπορεί να πέσει κλάμα. Ναι. Αν και. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και μαθαίνω ότι από τη μεριά της Ελένης υπάρχει και μια ανακούφιση. Και για το πρωινό ξύπνημα που
5: μα
4: και
5: για μένα,
4: το παιδί, εντάξει, μια κούραση.
5: Δεν τυχε όμως.
1: Τώρα
5: ότι,
1: γιατί το φέρνεις έτσι και μας.
5: Δεν τυχε όμως ότι βλέπεις ότι στο μυαλό μας, εγώ τουλάχιστον, και θέλω να πιστεύω και δεν ξέρω, αλλά νομίζω και περισσότερο από εσάς, τον ετεοκλήγαμε περισσότερο δεμένο με αυτό το project. Όχι ότι αυτός ήταν παρουσιαστής, δεν το πάω έτσι.
4: Και αυτό είναι.
5: Ναι, δεν το πάω ως μαρκίζα, αλλά κάπως νιώθαμε ότι αυτός το παλεύει περισσότερο και το πονάει.
1: Ή το θέλει πιο πολύ.
5: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Όχι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Και ναι. Όντως τον έχει στεναχωρήσει περισσότερο. Τώρα το τι θα γίνει του χρόνου και αν θα βρεθούν κάπου ή και μόνος του. Γιατί με αυτό δεν έχει πρόβλημα η Ελένη Χατζίδου.
5: Αυτό είπε.
4: Δηλαδή δεν την πειράζει να είναι
5: στο
4: κάπου
5: σπίτι.
4: Μόνος του
5: στο
4: και
5: σπίτι.
4: Να μείνει. Να μην στο σπίτι.
5: Ναι. Πάμε τώρα στην Τούνη λίγο.
1: Επομένως, τώρα ας πούμε. Τώρα ο ετεοκλής Παύλου ψάχνει δουλειά παρουσιαστή. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα. Είναι παρουσιαστής και ψάχνει μια επόμενη δουλειά παρουσιαστή στην τηλεόραση.
5: Τι να κάνει, υποδοχή που έκανε πριν.
1: Δεν ξέρω τι να κάνει. Λέω
5: να κάνει υποδοχή παρουσιαστή.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι η Χατζίδου μπορεί να μην την ενδιαφέρει πια το κομμάτι, έτσι όπως τα ακούω, ας πούμε, το ανακούφιση, ναι, το δεν θα είχε πρόβλημα να συνεχίσει μόνος. Ναι. Εκείνος λέει τώρα παρουσιαστής είμαι, αυτό ψάχνω να κάνω.
5: Ναι.
1: Okay.
5: Πάμε στην Τούνη. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Ιωάννα Τούνη, η οποία επέστρεψε χθες από τον Μπαλί που είχαν πάει αυτό το PR ταξίδι και είδε τον χαμό που έχει γίνει στις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομά της. Τι?
5: Ναι, πια που ήταν όλες οι influencers, φίλες της Ιωάννας βέβαια.
4: Ναι, σωστά.
5: Ήταν και οι φίλοι μας η Βενετία, η Καμάρα, εκεί.
1: Α, ναι. Πήγανε για την εταιρεία να κάνουν πρόμο ρούχα, ναι, τέτοια ή βόλτα.
4: Ακριβώς, είναι από αυτά τα PR ταξίδια που πας και παντού γράφει το όνομα της, το λογότυπο της εταιρείας και
5: ό,τι
4: στα
5: βίντεο,
4: μαξιλάρια, στις βαλίτσες.
5: Ήταν πάει και Παρίσι πέρα... κάποιες.
1: Έτσι κάνουν και οι κορυφαίοι οίκοι μόδας, ας πούμε, παγκοσμίως. Πληρώνουν το καλοκαίρι, για παράδειγμα, που έχω δει, να έρθει με ένα από τα σκάφη της εταιρείας ο διευθυντής, κάποιο CEO, αυτά τέτοια, για να κάνει τις αντίστοιχες διακοπές, να κάνει και ένα παρτάκι στη Μύκονο και στην Πάρο και να γίνει το σχετικό σουσού.
5: Άλλο είναι αυτό τώρα που λες εσύ.
1: Γιατί?
4: Γιατί όχι,
5: αυτό
4: έτσι
5: είναι
4: γίνεται.
5: Διαφημίστριες, να σου το πω έτσι, τις βάζουν όλες μαζί να προκαλέσουν ένα πυρήνα από views.
4: Περιεχόμενο.
5: Και τους πηγαίνουν, ναι, τους πηγαίνουν για περιεχόμενο στα βέβαια.
1: Αφού δεν πάει η Κιτούνη που είναι ιδιοκτήτρια ή άλλη που είναι ιδιοκτήτρια.
3: Ναι, αλλά με τα προϊόντα
4: τους. Αυτές
5: πάνε, συγγνώμη, την εταιρεία τους πάνε να διαφημίσουν.
3: Όχι, παιδιά.
4: Είναι ένα PR ταξίδι στο οποίο.
5: Γιάννη κερνάει, Γιάννη πίνει.
1: Ναι, πάμε να τα δείξουμε τα δικά μας.
3: Influencing trip λέγονται, παιδιά. Αυτά είναι εμπορικά. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Παίρνουν τα προϊόντα.
5: Ναι, αλλά είναι δικά τους τα προϊόντα.
3: Εντάξει, να κάνουν τώρα που είναι και πετυχημένοι.
5: Είναι influencing trip το δικό μας το.
3: Μα είναι πετυχημένοι influencers. Αν δεν πάει η Τούνη στα δικά τους, ποιος θα πάει.
1: Όχι, αυτό που λέτε εσείς είναι για παράδειγμα αυτό που κάνουν τα καλλιντικά και παίρνουν την Καλιφόρνη, τη Μαρσό, τρει-τέσσερι άλλε και τι πάνε Μαϊάμι.
5: Αυτό
3: κάνει.
1: Όχι, εδώ είναι άλλο. Πάνε αυτοί για να δείξουν ότι πετύχαμε τη χρονιά μας, ότι είμαστε εύρωστοι οικονομικά, ότι είναι ένα άλλο είδους πρόμο της ίδιας της εταιρείας για την εταιρεία.
2: Πώς παραγγέλνουμε πίτσες
4: στα γραφεία.
5: Παιδιά, τέλος πάντων, πάμε στο προκείμενο. Ναι, το προκείμενο είναι για το Δημοτρακόπουλο.
4: Ότι ανέβασε λοιπόν η Ιωάννα Τούνη μια σειρά από stories, γιατί κάπως έτσι έγινε έξαλλη και είπε ότι πέρα από σωματική κούραση τώρα πλέον έχω και ψυχική κούραση με αυτά που ακούω και μαθαίνω. Και έγραψε και είπε ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος. Το γνώριζα, λέει αυτό, δεν περίμενα να το μάθω τώρα. Γι' αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό που συμβαίνει. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία το γνώριζα επίσης και για να πω, λέει την αλήθεια, αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κέρυες θέσεις, χρόνια στη τηλεόραση και αυτοπροσδιορίζονται ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προφανώς αναφέρεται στον Γιώργο Λιάγκα, χωρίς όμως να τον κατονομάζει. Και μετά μας ενημέρωσε ότι αυτά τα 500 άρικα για τα οποία έκανε χαμό ο Γιώργος Λιάγκας την προηγούμενη μέρα δεν είναι 500 άρικα, αλλά είναι τοπικά χαρτονομίσματα. Να σας πω επίσης ότι.
5: Αυτό το απαιτώ, τι έκανε, έκανε αυτή ότι είναι, έχει πολλά και τα πετάει.
4: Αυτό που έκανε είναι ένα βίντεο στο TikTok, έτσι στο πλαίσιο του παίζω με τον αλγόριθμο και δημιουργώ έτσι ένα μοντέρνο περιεχόμενο.
5: Ναι.
4: Και ήταν οι υπόλοιπες κοπέλες που καλέστηκαν σε αυτό το ταξίδι γύρω-γύρω από την πισίνα και έλεγαν. Ποιος πληρώνει το ταξίδι και ήταν στη μέση της πισίνας η Στέλλα Πάσαρη που είναι η φίλη και συνδιοκτήτρια της εταιρείας μαζί με την Ιωάννα Τούνη και έκαναν αέρα με αυτά τα τοπικά χαρτονομίσματα χρώματος MOV παρακαλώ που έλεγε και η Ντάλια. Τα οποία όμως δεν ήταν 500 άρικα.
5: Ωραία. Τι σημασία έχει αν είναι ψεύτικα ή αληθινά. Το αφήγημα ήταν αυτό. Ότι ποιος πληρώνει για αυτό το ταξίδι, εμείς. Και κάνουμε αέρα με τα λεφτά μας. Τώρα τα λεφτά αυτά είναι μονόπολη. Αν είναι πραγματικά, τι διαφορά έχει.
1: Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
4: Είναι το πρόβλημα σε αυτό το βίντεο.
1: Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα τέτοιο βίντεο και λες, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ. Γιατί μας επιδεικνύουν τον πλούτο τους και το ένα τους και το άλλο τους. Και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι. Ψεύτικα ή χαρτονομίσματα που αντιστοιχούν στο 5 ευρώ.
5: Ναι. Τι.
1: Δεν έχει διαφορά.
3: Έχει μεγάλη
5: όχι,
3: διαφορά.
5: Όχι, γιατί το αφήγημα είναι ποιος πλήρωσε για αυτό το ταξίδι, ρε παιδιά. Και απλώς το άλλο είναι prop.
1: Όχι, αυτό είναι trend.
3: Είναι trend.
1: Το ποιος πλήρωσε για το ταξίδι. Η εικόνα του κάνει κάποιος αέρα, ας πούμε, με τα χαρτονομίσματα και λες, μα τι προστιχιά τώρα. Βγήκε με τα 500 ευρώ ή τα 100 ευρώ να μας κάνει αυτό. Θα πεις το ίδιο, είναι 5 ευρώ. Θα πεις, α, μπορεί να είναι τρόλ, μπορεί να κάνει πλάκα. Θα το πάρεις αλλιώς.
5: Ναι.
3: Αστειεύεσαι, στην ουσία κρατάει τα μονόλεπτα του Μπαλί. Είναι τα λεγόμενα μπαλινέζικα που είναι μια αξία ενός ευρώ.
1: 2-3 ευρώ είναι αυτά.
5: Μάλιστα,
1: ναι.
5: Έλεβανα. Ναι.
4: Να σας πω λοιπόν επίσης ότι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που είναι και δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, επικοινώνησε με το πρωινό για να τους ενημερώσει ότι είναι τοπικά χαρτονομίσματα και όχι 500 άρικα και να τους πει ότι όλο αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας διαφήμισης για τη χώρα. τώρα αυτό δεν ξέρω. Νομίζω κάτι λάθος κατάλαβε. Έχει χαωθεί μέσα στα τόσο εμπορικά της Ιωάννας Τούνη, μάλλον.
5: Ο Μιχάλης τώρα λίγο το τράβηξε.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν χαωθήκε καθόλου. Είπαν επειδή μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Και ποιο θα του αμφισβητήσει τελικά.
3: Μα δεν, ας πω κάτι, και εμένα δεν έκανε και κάτι. Παιδιά, εμένα δεν το είχα παρακολουθήσει όλο το υπόλοιπο το follow-up το θέμα που έκανε ο Γιώργης. Ήταν. Τι να πω τώρα. Άγκομψο αυτό που είδα στη τηλεόραση. Το ότι έβαζε τους γονείς να διαλέξουν ποιο πρότυπο προτιμούν για τα παιδιά τους.
5: Είπε έτσι.
3: Ναι, έκανε split τον Καραλή με τη στολή του.
5: Καραλής.
3: Το Καραλή με τη στολή του στρατού και όλα, του ναυτικού. Ότι δείτε.
4: Γιατί ήταν το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητούσαν ουσιαστικά και στα καπάκια ήρθε το θέμα της Ιωάννας Τούνη και λέει: όχι, πείτε μου τώρα. Βάλτε, θέλω split. Λέει και α με πείτε και κίτρινο. Θέλω split. Εσείς λέει ποιο θα θέλατε από τους δύο να είναι το παιδί σας.
3: Η Τούνη ο Καραλής που λέει τον λέγατε λέει και μαύρο. Ο μαύρος είδατε λέει με τα 1200 λέει τα τίμια του στρατού τα χρήματα. Δηλαδή είναι πολύ παλιακό όλο αυτό το αφήγημα.
5: Γιατί ρε Γιώργη. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε. Εβάνα μου, σε ευχαριστούμε. Ήθελα να γελάσω και με σκοπλακώσατε. Σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου, καλημέρα.
4: Γεια. Yeah.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 4-Day Clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μόλις μπήκε στην παρέα μας ο πυλώνας, ένας από τους πυλώνες αυτής της εκπομπής, η Amanda Foodie. Καλημέρα, Amanda.
2: Έλα, πυλώνα.
3: Έλα,
1: πυλώνα μου.
3: Καλημέρα.
1: Ένας πυλώναρα μου, καλά είσαι.
3: Καλά, καλά. Τι να. Είναι δυνατόν. Είδαμε τέτοιο θέαμα χθες, να μην είμαστε καλά.
1: Για πολύ θέαμα, ωραία. Περίμενε μισό λεπτό να πω εγώ ότι αν χαλάσει η συσκευή σου, αν βλέπεις μου ντιάλα από το κινητό, όπως ο Θανάσης καμιά φορά, μπορείς να μην αγχώνεσαι σε περίπτωση που πάθει κάτι ή σπάσει, γιατί υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Έρχονται οι Vodafone Tech Heroes, βασικά πηγαίνεις εσύ, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr έρχεσαι σε επαφή μαζί τους. Αναλαμβάνουν συσκευή, την επισκευάζουν με 12μηνη εγγύηση, άμεσα σε μία ώρα την έχουν έτοιμη, σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερο, σου αντικαθιστούν το κινητό. Αν χρειαστεί δηλαδή πάνω από 48 ώρες. Οπότε τσεκάρετε Mundial και από το κινητό, γιατί θα είστε ήσυχοι. Τι λέει εδώ, έχει εδώ πέρα, νομίζω, έχει, για δες λίγο, έχει ένα.
2: Τι έχει συμβεί.
1: Ζήτημα καρδιάς, η Τζιάννα έχει στείλει ένα κινητό.
2: Να δω τι έχει.
1: Ναι, έλα, Amanda μου, πάμε. Καλημέρα.
2: Έλα.
1: Amanda.
2: Πυλώνα.
3: Λοιπόν, έλα, πυλώνα. Είδαμε χθες το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί πάθαμε.
1: Ωραίο, ωραίο.
3: Ωραίο, ωραίο. Πανέμορφο τώρα, πανέμορφο. Ένα κουκλί, ένα στολίδι.
1: Εγώ ρε παιδί μου ξεκίνησα να σπίτι, ξεκίνησα να βλέπω, σας έστειλα και στο μήνυμα. Ξεκίνησα να βλέπω τον πρόεδρο να τα λέει και μετά κάπως το διέκοψαν. Τι έγινε. Ή ξαναπήγαινα. Ή το συνέχισαν στο YouTube κανάλι του Ολυμπιακού.
4: Μάλλον στο YouTube ήταν εκεί, ήταν λέει.
1: Ήταν ένα απόσπασμα στο Μέγκα μόνο δηλαδή.
3: Ναι, ναι, okay. Συνεχίστηκε.
1: Ναι, γιατί ήταν που το είπες εσύ ότι είναι. Ωραία.
3: Υπερσύγχρονο γήπεδο, άνω των 53.000 θεατών σε χωρητικότητα. Θα υπάρξει και μια συνολική ανάπλαση της γύρω περιοχής. Και βεβαίως το κόστος που υπολογίζεται να είναι πάνω από 250 εκατομμύρια θα καλυφθεί από το Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, τα σχέδια είναι
1: άκουσα. Πώς λέγεται, καλορίζικο, καλοστέριωτο. Καλοστέριωτο είναι η ευχή, παιδιά.
4: Βέβαια.
1: Ωραία.
4: Με πολλές νίκες και πολλά.
3: Και στο Καραϊσκάκι.
1: Σωστό. Με πολλές νίκες και πολλά τρόπαια.
4: Βέβαια. Μόλις γίνει, να το δώσει για τον τελικό του Europa και να πάει και ο Ολυμπιακός να το σκρούσει.
3: Ωραία. Από ό,τι είδαμε στο βίντεο, θα είναι ένας, δεν θα είναι μόνο για αθλητικές διοργανώσεις, θα είναι πολυχώρος πολιτισμού, δηλαδή θα γίνονται και συναυλίες και διάφορα μεγάλα events.
1: Άντε, μπράβο ρε γάμο, το να δούμε και κάτι που βλέπουμε στο εξωτερικό, πραγματικά, όχι επίπλαστο.
4: Και σε μια συναυλία έδωσε και το τυράκι, θα σου πω εγώ. Σε μια φωτογραφία εκεί που έδειχνε και καλά τις συναυλίες, πρέπει να είχαν πάρει φωτογραφία από το. Που βάλανε ψηφιακά από το Eras Tour της Taylor Swift και λέω, αν έρθει Taylor Swift από κάποιον, από το Βαγγέλα λέω θα έρθει.
1: Καλά γίναμε.
4: Ποιος θα φέρει την Taylor Swift στην πρώτη συναυλία του γηπέδου.
1: Το επίπεδο και τον πληθωρισμό, σε έσοδο εννοώ, όχι δεν είναι αναβαθμίζει τον πληθωρισμό, καταλαβαίνετε τι λέω, αναβαθμίζουν τόσο απότομα τα έσοδα που αλλάζουν οι αριθμοί, να το πω έτσι.
2: Ναι, οι τοπικές οικονομίες πολύ.
1: Ναι, της κάθε οικονομίας της τοπικής που επισκέπτεται.
2: Οπότε, Amanda, περίπου τι χρονικό ορίζοντα.
3: Τι επισκέφθηκε με την Ελλάδα, όχι για συναυλία.
1: Όχι, για συναυλία μιλάω, ξεκάθαρα.
2: Μιλάω για συναυλία γιατί. Σε γαμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μιλάω στο γάμο του Καρλάφτη.
1: Εγώ μιλάω για συναυλία γιατί είναι ένα σύστημα ολόκληρο που ενεργοποιείται. Ακραίο αυτό που θα πω, αλλά ισχύει. Και όχι. Ως και στα σανσέρ των πολυκατοικιών παίζει Taylor Swift. Όλο τα σούπερ μάρκετ, όλα χτυπούν στον παλμό της συναυλίας της Taylor Swift. Όταν είναι.
3: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Χρονικός ορίζοντας που λέει ο Βασίλης.
2: Ναι, πότε τα περιμένουμε.
3: Κοίταξε να δεις, αν αρχίσουν τα έργα το Μάιο, θα παίξει 2 χρόνια στο ΆΚΑ όπως αποκαλύφθηκε ο Ολυμπιακός, οπότε ξέρω εγώ εκεί μέσα στο.
1: Το θέμα είναι να αποδεσμευτεί, γιατί εγώ αυτό το πρώτο μέρος που άκουσα ήταν ότι χωρίς λόγο και ενώ δεν επιβαρύνεται κανένας πέραν του ίδιου του Προέδρου και των συνεταίρων του, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει και από κάποιους άλλους, αλλά ο βασικός μέτοχος είναι ο ίδιος, δεν δίνεται η άδεια από το κράτος. Και αναρωτιέται τον άνθρωπο για ποιο λόγο.
4: Δόθηκε τώρα.
1: Δόθηκε τώρα, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Από του φορολογούμενου λέει τα λεφτά έχουν φάει. Μιλάω, Amanda, μισό λεπτό. Από του φορολογούμενου λέει τα λεφτά έχουν χτιστεί άλλα γήπεδα. Εμείς δεν ζητήσαμε κανένα φράγκο από τον φορολογούμενο. Εφόσον λοιπόν τα βάζω από την τσέπη μου, γιατί δεν μου το επιτρέπετε.
4: Είναι ο συντελεστής δόμησης για το ύψος.
3: Επειδή ο Θανάσης δόθηκε. Όχι, δεν έχει δοθεί. Έχει δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Πρέπει να γίνει και μια ρύθμιση από το κράτος, από την κυβέρνηση.
4: Εντάξει. Να γίνει, ρε παιδιά, τώρα. εντάξει, εγώ το θεωρώ γελίο τώρα για 20 μέτρα υπόθεση.
1: Μα για καλό τώρα να σου λέει ο άλλος, εγώ θα βάλω τα λεφτά. Για καλό, αθλητικό χώρο, κέντρο πολιτισμού θα φτιάξω.
4: Ανάπλαση την περιοχή τώρα.
1: Και λες όχι. Δηλαδή είναι άξιο, όχι άξιο, πρέπει να κάποιος να ρωτήσει. Να σηκωθεί ένας δημοσιογράφος και να ρωτήσει. Ξεκάθαρα. Εκ μέρους όλων μας. Όχι εμάς που είμαστε στον όμιλο. Δεν θα είμαστε για πολύ. Αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιο. Είναι σαν να σου λέω τώρα, Θανάση, θα σου δώσω 50 ευρώ και εσύ να με ρωτάς όχι, γιατί. Τι γιατί, πάρτα.
4: Και να σου πω κάτι και εσωτερικά, να μην τρογόμαστε όλοι οι Έλληνες για το γήπεδο ένα στο αλουνού. Καλό είναι να αλλάξουν οι νόμοι, να φτιάξουν όλοι τα γήπεδα που θέλουν, να αναπτυχθεί η Αθήνα, να αναπτυχθεί και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, να γίνουμε πιο μοντέρνες πόλεις.
1: Τώρα τι χτίζουμε, φυλακές.
4: Να υποδεχτούμε τώρα το αύριο. Ναι, γιατί κάποιοι ζητάνε μόνο φυλακές να φτιάξουμε. Εντάξει, δεν θα γίνουμε αυτή η χώρα.
1: Έλα, μετά.
3: Λοιπόν, πας σχετικά εκεί στα προκριματικά σκούρα με τη Ρουμανία. Έχασε η εθνική μας 73-66 και τώρα έχει την Κυριακή στις 7.30 στη Σανέλ Αρίνα το μάτς κόντρα στην Πορτογαλία. Θέλουμε νίκη για να σφραγίσουμε τη συμμετοχή μας στο μουντο μπάσκετ.
4: Αμάντα, είχε πάει κανένας να παίξει για την Εθνική Ελλάδος?
3: Τι εννοείς?
4: Δηλαδή από τους παίκτες, παιδί μου, που περιμένουμε να πάμε να παίξουν. Που τους παίκτες μας αντιπροσωπεύουν τα τελευταία χρόνια. Είχε πάει κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να σηκώσει το ανταγωνιστικό κλίμα ενός τέτοιου πρωταθλήματος, ή είχε πάει με πειραματική δεκάδα?
3: Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Πάνε κάποιοι.
1: Είναι
3: κάποιοι
1: στο χέρι των
3: αργότερα.
1: Να καταλάβω κάτι. Είναι στο χέρι των παικτών αν θα συμμετέχουν στην εθνική, ή στο χέρι της Ομοσπονδίας?
3: Γίνονται κλήσεις.
1: Α, και άμα θέλει ο άλλος πάει, δεν πάει, έτσι. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
3: Εντάξει, όταν είναι η κλήση, θα πάει ο άλλος.
1: Κατάλαβα τι λες. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει η Αμάντα έτσι τεχνιέντος είναι ότι από τη μια μπορεί να παίζει του κάθε προπονητή, όχι του Γιωβάνοβιτς αυτής, προκειμένου γενικά. Οι προτιμήσεις, οι αιμονές, οτιδήποτε για το ποιον θα καλέσει. Και από την άλλη, οι προτιμήσεις, οι αιμονές του κάθε παίκτη. Δείχνουν το αν θα δεχτεί. Άρα και από τις δύο πλευρές μπορεί να παίξουν διάφορες μικροπρέπειες.
2: Σχέσεις προσωπικές
3: κτλ. Τώρα είναι Σπανούλης. Ο Γιωβάνοβιτς είναι εθνική μπάσκετ.
1: Τόση ώρα μιλάγα για το ποδόσφαιρο. Έγινε. Άρα πάμε στο μπάσκετ. Τι έγινε στο μπάσκετ? Παίξαμε ένα μάτς και δεν ήταν. Ποιοι ήταν, δεν ήταν?
4: Δεν ξέρω ποιοι είχαν πάει να παίξουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είδαμε τον Παπα-Νικολά, είδαμε τον Σλούκα, είδαμε τον Σαντετοκούμπο, είδαμε τον Λαρετζάκι, είδαμε τους παίκτες που περιμένουμε.
3: Τον Σαντετοκούμπο θα τους δει σε τελική φάση.
1: Μάλιστα. Οκ, εντάξει. Πάμε.
3: Λοιπόν, τώρα. Και καλό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν.
4: Ναι, δεν
3: υποτιμώ. Δεν και ευκαιρίες.
4: Δεν υποτιμώ τους άλλους αθλητές. Απλά, ρε παιδί μου, θέλεις και μια εμπειρία πάντα στην ομάδα.
3: Πρέπει να παίζουν και οι άλλοι αθλητές.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα, εσύ, επειδή το λες αυτό. Το δέχομαι να δίνονται και ευκαιρίες, αλλά δεν γίνεται να σηκώσει όλο το βάρος μιας πρόκρισης ο 20χρονος και τα καταφέρνει. Πες και γίνει το θαύμα και τα καταφέρνει, και μετά έρχεται ο άλλος να μου κυρία και κάθεται από πάνω στους τελικούς και παίζει επειδή είναι ο Αντετοκούμπο. Όχι Αντετοκούμπο, ο Λαρετζάκης, δεν ξέρω ποιον θες να πεις, ο Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω ποιο.
4: Θέλω και τον αθλητή ο οποίος, παιδί μου,
1: καταλάβες, είναι λίγο άδικο.
4: Εικόνες.
1: Σαν να το παίρνω εγώ το My Radio και το πηγαίνω πρώτο και μετά έρχεται από πάνω ο Πουνέντης, τον βάζουν πρωινό και καρπώνεται το ότι είναι πρώτο το My Radio.
3: Ναι, okay, το ακούω αυτό και ισχύει, αλλά εντάξει, αυτά δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα, Σπανούλη. Δηλαδή γενικά.
1: Είναι δίκαιος.
3: Παίζει. Ναι.
1: Σωστά.
3: Και παίζει με διάφορα σχήματα. Δηλαδή δεν βλέπουμε να αδικείται.
1: Να κολλάει το κεφάλι του. Ναι.
3: Μακιντάιρ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό τον Μπασκετικό. Πολύ καλή μεταγραφή. Ο Κόντι Μίλλερ, πρώτος πασέρ της EuroLeague. Πολύ καλό. Να βλέπουμε να γίνονται κινησούλες και στο μπάσκετ.
1: Ωραίο.
3: Μουντιαλικά η Ισπανία πέρασε στους 16-3-0 την Αυστρία. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η Πορτογαλία προχωρά. Συγκλώματσε, γιατί προηγήθηκε η Κροατία. Ισοφάρισε ο Κριστιάνο.
2: Προηγήθηκε η Κροατία,
1: Ισοφάρισε ο Κριστιάνο,
2: ναι. Καλά, ποιος θα ισοφάρισε.
3: Ναι.
4: Και το πήρε στο τέλος.
3: Και ναι, ήταν, είχε αγωνία το μάτς. Και Ελβετία Αλγερία, μόλις τελείωσε λίγο πριν, 2-0, η Ελβετία στους 16. Λε, τώρα έχει Αυστραλία.
1: Ελβετία.
3: Ναι,
1: ωραία,
3: ναι,
1: κοτσιδάκια.
3: Ναι, ναι.
1: Μπήκε η Ντόρα Παπαδημητρίου, παιδιά, με φοβερά κοτσιδάκια στα μαλλιά.
5: Πολύ ωραία.
4: Μπράβο, πολύ, πολύ καλοκαιρινή.
5: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
3: Α, καλημέρα, έλα, την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: μας.
1: Βέβαια.
3: Αυστραλία, Αίγυπτος το βράδυ στις 9. Και έχει γενικά το Σαββατοκύριακο full match, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία το ξημέρωμα και από αύριο το βράδυ ξεκινάνε οι 16. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία Σάκαρη, πέρασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon.
1: Μπράβο ρε Μαρία, να το ελληνικό τένις.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Ασίμοβα.
3: Τη Ραχίμοβα.
1: Ραχίμοβα.
3: Κέρδισε 2-1 σετ. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Είναι σε εξαιρετική φόρμα και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να πάει όσο πιο μακριά.
4: Θα ήθελα η Σάκαρη να παίξει με την Μπαντόζα. Μπαντόζα. Θα ήθελα να παίξει η Σάκαρη με την Μπαντόζα.
1: Με την Μπαντόζα.
4: Και να την πετάξει εκτός.
1: Χθες έβλεπα. Άκουγα δηλαδή, γιατί έκανα κάτι δουλειά στον υπολογιστή και άκουγα από πίσω το Λιάγκα. Έκανα ζάπινγκ με την Κατερίνα, αλλά εκείνη την ώρα λέγανε για το τένις. Και έπαιξε ο Τζόκοβιτς.
4: Α, όχι.
1: Ναι, ναι, έπαιξε ο Τζόκοβιτς με τον Τσιτσιπά.
3: Με τον Τσιτσιπά, ναι.
1: Και τον κατατρόπωσε.
3: Κέρδισε ο Τζόκοβιτς.
1: Ναι, τον κατατρόπωσε, όχι μόνο κέρδισε. Και σε βαθμό που του έκανε και χαβαλέ. Σε κάποια φάση, δηλαδή, έφυγε ο Τσιτσιπάς, πήγε στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω δεν επιτρέπεται και να πας. Αλλά νομίζω μόνο για τουαλέτα. Επιτρέπεται. Τέλος πάντων, και κάνει χαβαλέ μια κοπέλα που κάτι της έπεσε, κάπως έγινε ένα τέτοιο και έκανε ότι πονούσε, ότι τον χτύπησε τον Τζόκοβιτς η κοπέλα. Κάνει, α, ξέρετε, και καλά.
3: Ναι, και καλά, ότι. Ναι,
1: τρομάζει η κοπέλα. Ναι, πες το, Μαντή.
3: Ναι, έκανε ότι τρόμαξε, ότι πόνεσε εκείνος, ότι κάτι του έκανε. Εκείνη τρόμαξε, φοβήθηκε ότι κάτι έκανε και τον πόνεσε.
1: Και λέει αυτός προκλητικά.
3: Και
1: κάνει γελάς και ο προκλητικά λέει, εντάξει, λέω, άμα λέει κερδίζεις, λέει 2-0 στα σετ, ας πούμε. Τι να κάνεις, θα κάνεις καμιά πλάκα να περάσει η ώρα. Τον ξεφτύλισε τον άλλο. Δεν άκουσα τώρα τάκα που του είπε. Λέει, κάθομαι εδώ, λέει, κερδίζω τόσο πολύ. Λέει και βαριέμαι. Λέει και κάνω και καμιά πλακίτσα τώρα. Λέει να περάσει.
3: Κέρδισε πολύ εύκολα.
4: Είναι φίλοι μου, οπότε ξέρεις, σε αυτό το κλίμα των φίλων, τη λες και τη χοντράδα. Γιατί μπορεί να μην το πέρασε στο μυαλό του Τζόκοβιτς. Πάντω όλα αυτά είναι red flags για τον Τσιτσιμπά. Τα λέμε καιρό τώρα, το έχει εγκαταλειψωθεί.
1: Άρα τι φίλο είναι λοιπόν.
4: Θέλω να τον πω προσπαθεί ότι να τον αναγεννήσει.
1: Ναι, αλλά τι φίλος είναι αυτός, να τον αναγεννήσει ή να υπερθεματίσει το ότι καταραίει.
4: Κοίτα, τον τελευταίο χρόνο που μένει εδώ Αθήνα, συνέχεια πάνε και τον προπονεί και λέει, ρε παιδί μου, η κύκλη λένε ότι πάει, το έχει εγκαταλείψει πλέον.
1: Δεν το ήξερα. Ο Λαρετζάκης έπαιζε χθες, λέει εδώ ο Βασίλειος.
4: Έπαιξε ο Λάρη, μπράβο.
1: Δεν το ήξερα. Έλα, πάμε.
3: Πάντως δεν το έχει εγκαταλείψει ο Τσιπάς. Αυτό που λένε οι κύκλοι, δεν ξέρω ποιοι κύκλοι, σε ποιους κύκλους.
1: Όχι, το παλεύει. Ναι, και η Καμπούρη που ξέρει από
3: όχι,
1: αυτά
3: για
1: φαίνεται.
3: Για το Θανάστο λέω. Δεν...
1: Ναι, ναι.
4: Επειδή λέει εσύ για ποιο θα
3: έλεγες. Το έχει εγκαταλείψει. Ναι. Δεν προκύπτει από κάπου ότι το έχει εγκαταλείψει.
4: Από τα αποτελέσματα του μια χαρά προκύπτει.
2: Στα μέθενα το ξέρουν.
1: Όχι, ρε παιδί. Τα αποτελέσματα δεν είναι ότι το έχει εγκαταλείψει. Άμα το έχει εγκαταλείψει, το έχει εγκαταλείψει. Άμα το παλεύει και δεν φέρνει αποτελέσματα.
4: Ακούστε λίγο, γιατί τώρα λέει περνάει μια φάση. Μια φάση την περνάμε ένα μήνα. Περνάμε άντε ένα χρόνο. Αν την περνάμε τώρα 5 χρόνια, δεν είναι φάση, είναι πάει.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το έχει εγκαταλείψει, σου λέει αυτό.
3: Αυτό λες ότι από κύκλους προκύπτει ότι το έχει εγκαταλείψει.
1: Τέλο έλα, κλείνει. Άφησε μας
3: τέτοια πληροφορία, λοιπόν.
4: Άσε μωρέ, όλοι οι κύκλοι να πούμε. Οι δημοσιογράφοι με ένα κύκλο ζείτε να πούμε.
1: Έλα, Αρθανάση, τώρα τι λες.
3: Λοιπόν,
4: άσε,
1: έλα, πάμε, άφησε μας
3: μεγάλα
1: με
3: λόγια, λέει ο Βέρτης. Μη μου λες. Κάποιοι την πάτησαν.
1: Τι είπανε.
3: Εταιρεία με γνωστή εταιρεία, με πίτσες,
1: ναι.
3: Υποσχέθηκε να δώσει 1 εκατομμύριο σε αξία δωρεάν πίτσες. Αν πάρουν κόκκινη ΗΠΑ, κόκκινη κάρτα.
2: Και πήρανε.
3: Πήρανε ρε Βασίλη, πήρανε.
1: Καλά,
3: στο
1: αυτό
3: μάτσο
1: το,
3: με τη
1: μα
3: Βοσνία.
1: Δεν είναι και τόσο απίθανο. Θέλω να πω, πώς δίνεις βάζει ένα τόσο μεγάλο στοίχημα για κάτι που είναι και πιθανό.
2: Τώρα ψήσε πίτσα.
3: Πες μου εσύ τώρα, 70.000 περίπου πίτσες θα δώσουν δωρεάν.
1: Τι λες ρε φίλε.
3: Εκτός αν το κάνουν για να συζητηθεί, ε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, και η αρνητική δημοσιότητα είναι δημοσιότητα, έχεις δίκιο, ναι.
2: Ναι, αλλά
3: επειδή
2: με...
3: λες εσύ ότι πώς είναι δυνατόν, γιατί όντως και εγώ αυτή την απορία είχα, δεν είναι κάτι απίθανο.
2: Ναι, ακριβώς. 70.000 πίτσες, άρα ναι, και τώρα αυτή τώρα ναι. Πώς θα την παίρνεις εσύ την πίτσα, ας πούμε, όποιοι παραγγείλουν πρώτοι 70.000 θα την πάρουν τζάμπα.
3: Παραγγείλουν, περάσουν από τα καταστήματα, δεν ξέρω. Αυτό δεν έγινε εδώ πάντως. Μην αρχίσουν και πηγαίνουν.
1: Ναι,
3: εδώ
1: ρε, φίλε.
3: Και ψάχνουν και λένε δώστε μας την πίτσα μας.
1: Σε ευχαριστούμε, ναι. Αμάντα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος ότι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business, παιδιά. Σου δίνει υπηρεσίες cyber security, αλλά είναι και εκεί οι άνθρωποι με συμβουλευτική υποστήριξη για ό,τι χρειαστείτε, γιατί ξέρουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο που δεν έχει κομπιούτερ, να σου το πω έτσι, χάνει λεφτά. Η επιχείρησή σου για την ακρίβεια. Από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Βγήκε αληθινό. Το ακούγαμε, τα ακούγαμε, το διαβάζαμε στα άρθρα. Μας έλεγαν όχι, δεν θα γίνει, όχι, δεν θα το. Ναι. Όχι, δεν θα γίνει, δεν είναι πραγματικότητα. Κάτσε, περιμένετε λίγο, μήπως ανηρεθεί. Μέχρι να γίνει, δεν θα γίνει. Και τελικά έγινε. Και τέλος του μηνός το ραδιόφωνο γίνεται ενημερωτικό.
1: Και δώσε 50 ευρώ στην ψυχολόγα.
2: Άλλα 50. Πήγες εχθές.
0: Τι είπε, γνώμη, ποια είναι η νόμη της ψυχολόγου για επιχειρηματική κίνηση, Alter Ego.
1: Δεν έχει σχολιάσει οι επιχειρηματικές κινήσεις. Εντάξει, με τα δικά μου τα ψυχολογικά ασχολούμαι.
2: Τι σου είπε, παιδί μου. Σου είπε να βρει μια εναλλακτική.
1: Όχι,
2: ναι, αυτό το όριμα, αδειάσαι με. Έρχεσαι το φτιάχνει συνέχεια να μου με. Δεν φτάνω.
0: Δεν φτάνει, ρε Θανάση, που στο έχει σηκώνει τη θέση τη Βασιλική.
2: Μα το φτιάχνω και εγώ.
1: Για να σου ισιώσει το μικρόφωνο.
2: Παιδιά, δεν μπορώ, δεν χωρώ εδώ πέρα. Αρχικά αυτό είναι σπασμένο. Δεν ακούω. Οπότε με να κρατάω κάπως συγκεκριμένα εδώ έτσι όλο το μικρόφωνο.
0: Έλα,
2: μιλάω.
0: Επικοινωνήστε μεταξύ σας.
1: Εντάξει, τώρα μια χαρά. Σε ακούμε καμπάνα.
0: Κάτι λέγατε, Θανάση.
1: Λέγαμε για την ψή μου και τι μου έχει πει. Δεν είναι από αυτές που δίνουν συμβουλές γενικά. Προσπαθούμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και την αβεβαιότητα στην οποία έχουμε βρεθεί. Ναι, ναι.
2: Και τι σου είπε να κάνεις.
1: Τι να κάνω. Ψυχραιμία, το σταυρό μου και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Τι να κάνω.
3: Δεν είναι σίγουρα ψυχολόγος.
2: Πραγματικά.
1: Δεν θα πει ακριβώς, αλλά ξέρεις. Εντάξει, κάτι θα βρεθεί.
2: Τι σου έμεινε όμως ήταν αυτό, να με έκανε ψυχραιμία μόνο.
0: Πε ότι είχε ένα out loud την Τρίτη να ηρεμήσει. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματά σου στο Viber. Πάμε λίγο στα μηνύματα των μαπών, παρακαλώ. Εδώ η Τζεάνα λέει: περίεργη χρονιά λέει, που πέρασε εμάς μας λες. Για εμένα, για σένα. Ναι. Με πολλές αλλαγές και εσείς πάντα εκεί να μου κάνετε παρέα, μιας και λόγω αλλαγής δουλειάς ξυπνάω πλέον 6 ώρα πρώτη φορά μετά από χρόνια. Σας άκουγα από την αρχή και σκεφτόμουν ότι το Σεπτέμβρη που θα ανοίξει άλλο ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου, θα σας στείλω μήνυμα να μου στείλετε τη θετική σας ενέργεια. Στείλ το σι.
2: Στο πρώτο σάλτε τώρα.
0: Σε ένα μπουκάλι στον ωκεανό και άμα φτάσει.
1: Και άμα μας βρει, μας βρει.
0: Ναι, που πάντα πιάνει.
2: 6 ώρα ποιος βγαίνει στο Sky.
0: Στον Sky στις 6 βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννήρης.
2: Στο Γιαννήρης θέλει.
3: Ωραιότατα.
1: Πολύ καλά.
0: Πού κολλάει τώρα αυτό, ρε παιδάκι.
2: Αφού 6 ώρα θα ξεκινήσει.
1: Κάπου να το
0: στείλει. Ξέρεις εσύ που θα είμαστε του χρόνου.
2: 6 ώρα.
0: Γιατί να μην στέλνει.
1: Μπορεί να μας βρει.
0: Α, 6 δεν θα είμαστε, ναι, σίγουρα. Σωστά.
1: Η Χριστίνα απαντά στο θέμα ημέρας που είναι εάν έχουμε κάνει, αν έχουμε προβεί σε σεξουαλική επαφή λόγω λύπησης. Δηλαδή να λυπηθούμε τον άλλον, να νιώσουμε έτσι μια συμπόνια.
0: Και έτσι και να συνενέσουμε.
1: Ναι, και να συνενέσουμε και να γίνει.
0: Ή αντίστοιχα εμείς να έχουμε κάνει επίκληση στο συνέστημα της άλυσης του άλλου, ώστε να τον ρίξουμε.
1: Όπου και μας λέει η Χριστίνα, αν κρίνω εκ των υστέρων από τις επιλογές μου, έχω λυπηθεί πολύ κόσμο.
3: Μην κρίνεις εκ των υστέρων.
1: Ναι, όχι, δεν είναι σωστό.
3: Κάνετε τι κάνετε εκείνη την ώρα και μετά εκ των υστέρων ότι λυπηθήκατε. Όχι. Καλημέρα και στη φίλη εδώ την Σοφία, που σήμερα είναι η τελευταία της ημέρα σε ένα πάρα πολύ τοξικό εργασιακό περιβάλλον.
0: Στο καλό.
3: Έχει πάρει την απόφαση να φύγει για να είναι καλά εκείνη.
2: Τέλος του μήνα κλείνουμε.
3: Και μας άκουσε, όχι, μας ακούει εμάς, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να της φτιάξει τη διάθεση σήμερα που φεύγει από τη δική της δουλειά, την τοξική.
1: Εμείς
3: εδώ τοξικοί
1: κάνεις.
3: Δεν ήμασταν, απλά μας διώχνουν.
2: Δεν ήμασταν, ούτε αυτό δεν καταφέρω.
0: Ούτε για τοξική δεν κάνω.
3: Η φίλη εδώ, η Μαρία, μας λέει ότι ήταν εσχρό το βίντεο της Τούνη με τα χαρτονομίσματα που λέγαμε νωρίτερα.
2: Έλα, μωρέ, τώρα.
3: Μαρία, νομίζω ότι λιγάκι ζηλεύουμε. Ανεξάρτητα, λέει, αν ήταν 5 ευρώ, τα κούναγε και έλεγε: κοιτάξτε, ποιος πληρώνει τη βιλάρα. Βρε, Μαρία, όποιος τα βγάζει και έχει την επιχείρηση, πληρώνει.
2: Ρε, παιδιά, να σου πω κάτι. Είμαστε τρομεροί υποκριτές που μας απασχολεί τόσο πολύ η Τούνη που τα βγάζει τουλάχιστον και μόνη της. Δηλαδή, τι να πω, εδώ μας τα κουνάνε άλλοι κι άλλοι.
3: Μωρέ, ξέρεις τι. Λίγο πολύ τα χρηματάκια μας, όλοι τα κουνάμε. Όταν εγώ σου βγάζω φωτογραφία στο Instagram με το τζακούζι στις διακοπές μου ή με τις πισίνες και εγώ τα χρήματά μου σου κουνάω.
1: Τούνη και λαγοκέφαλος μας έχουν χαλάσει το ευζήν, εγώ έχω να πω.
3: Μα πραγματικά.
1: Μας χαλάνε την αισθητική και την ευημερία μας, η οποία είναι στα ύψη.
0: Μπράβο. Υπόθηκαν, παιδιά, όλες οι αποψούλες.
3: Κάποιες αλήθειες εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, ζούμε τη δικτατορία της αλήθειας του καθενός. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω. Ναι, τι ήθελα να πω τώρα, κόλλησα. Έφαγα κόλλημα. Ναι, ήθελα να πω λοιπόν για τη Vodafone, η οποία, αν χάλασε η συσκευή σου, έχει την υπηρεσία τώρα Vodafone Tech Service. Η επισκευή είναι γρήγορη και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, σου τη φτιάχνει με 12 μήνες εγγύηση, παρακαλώ, μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί περισσότερο, στην αντικαθιστά. Vodafone, καταστήματα της αλυσίδας Vodafone στο Vodafone.gr. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα.
3: Βεβαίως, εδώ στην φίλη μας την Ηλιάνα, καλημέρα. Όντως λέει μέσα από την καρδιά μας το λέμε, μας φέρνετε γούρι. Εσείς δεν μας φέρατε. Εμείς καλά σας χρησιμοποιήσαμε.
0: Είμαστε γούρι και παιδιά εδώ και 19 χρόνια. Το ξέρετε και το ξέρουμε. Όλα μπορείς να μας τα προσάψεις. Ότι είμαστε χειρότεροι, ότι τσακωνόμαστε μαζί σας. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Παίζουμε 2 τραγούδια στο τρίωρο. Όλα αυτά, ναι, τα ακούω. Πολλές φορές είμαστε ανενημέρωτοι. ότι απληροφόρητοι μας διορθώνετε εσείς. Λέμε πίπες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι εδώ και 19 χρόνια το λέω σίγουρα ότι είμαστε γουρλίδες.
2: Ξέρεις, το συνειδητοποίησα προχθές. Αυτό που σας είχα πει, το θέμα που έχουμε τους μονούς αριθμούς, ήρθα τη 19η χρονιά. Αν με είχε φέρει τη 18η, θα πηγαίνουμε και 20η. Και τώρα θα τελειώσει και η εκπομπή τη 19η. Δεν χρωστούζια. Θα μείνει στο μονό αριθμό η εκπομπή.
3: Αν τον είχε φέρει στη 18η, θα είχαμε ολοκληρώσει σε διπλό αριθμό. Ζυγό, ωραίο. Ούτε 19, ούτε βλακίε.
2: 20 και ωραίο. Α, στο 18. Ναι, είναι το 18. Κέρδο ήταν.
1: Στεναχωριέται, ρε ο Δημήτρη.
0: Στεναχωριέμαι γιατί περνάω τα διάφορα στάδια του πένθους τώρα. Ξέρεις, αυτό το τι θα μπορούσε να είχα κάνει, να έχει αποτραπεί κτλ.
1: Μα δεν είναι.
2: Εσύ, γιατί δικό σου ήταν το πρόβλημα.
0: Οπότε αρχίζω να καταλήγω ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Είναι μια απόφαση. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. 100% υπάρχουν ευθύνες. Αλλά δεν είναι η στιγμή ούτε ο αέρας αυτού του ραδιοφώνου να τις αποδώσω. Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο το γεγονός ότι μια εκπομπή μετά από 19 χρόνια ζωής και παρουσίας, όχι επειδή είμαι εγώ σε αυτή την παρέα, γιατί δεν την κάνω εγώ την εκπομπή, η εκπομπή είστε εσείς, σταματάει. Δηλαδή κάποιος θα την πληρώσει από μένα. Άλλος ένας. Και τι έγινε. Και χαίστηκε αυτός που θα την πληρώσει, αλλά δεν πειράζει. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει όμως. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι αυτό να φύγει για να περάσει αβαβά.

0: Λοιπόν, και επίσης ένα γεγονός είναι, εντάξει, είπαμε, δουλειές είναι και συμβαίνουν αυτά, δηλαδή όσον αφορά τις αποφάσεις. Αλλά η διαχείριση των αποφάσεων μετά είναι, μετά ξέρεις, βλέπεις πώς μου φέρθηκε ο Γιώργος, πώς μου φέρθηκε η Ελένη, πώς μου φέρθηκε η Μαρία και ξέρεις, μετά τάξεις με τη Μαρία, με τον Γιώργο. Οι αποφάσεις, οι επιχειρηματικές είναι επιχειρηματικές. Ο καθένας θα κοιτάξει τη τσέπη του. Και εδώ αυτό που δεν αναιρείται ως γεγονός είναι ότι πώς είμαστε εδώ, μένουμε χωρίς δουλειά ένα μήνα πριν τις διακοπές μας. Με τι κουράγιο να πας διακοπές. Και άλλοι τόσο. Και πόσοι μένουν επίσης στον Μποντζόρνο και στην παραγωγή του Μποντζόρνο, ναι. Πάλι ένα μήνα πριν. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός τώρα, δεν είναι.
1: Νίλα τώρα, τι να λέμε.
2: Ναι. Δες και λέμε για pitch fact. Θα πάω στη μαμά μου να μου κάνει πέντε μαμουλάκια.
0: Πάμε στους τελευταίους των μαμών.
3: Όχι τίποτα άλλο. Δεν θα έχει και πολλές εκπομπές από Σεπτέμβρη να βγεις κάπου να κράξεις σαν άνθρωπος.
2: Πού θα κάνω τα πεσήματα.
1: Στα social. Θα βρω εγώ.
3: Στα social.
1: Ναι.
3: Για εσάς τους 4.000 που ακολουθείτε φανατικά.
1: 2.000, τώρα θα σταματήσουμε. Δεν θα είμαι και στην εκπομπή, θα με ξεακολουθήσουν οι 500.
2: Για
1: αυτούς τους 1.500.
0: Το Mappe Show δεν πεθαίνει ποτέ. Ακόμη και ραδιοφωνικά να μην υπάρχει, θα υπάρχει αλλιώς και αλλού. Τέλος και μη νομίζετε και ενισχυμένο.
3: Ναι, μωρέ, τα γύρω-γύρω να μην χάσουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, Mappe.
3: Μ' ακολούθησε η κάμερα,
0: φανικά. Σας αγαπάμε, λέει η Αγγελική. Θα σας ακολουθήσουμε από πάντα. Η Αγγελική, η άλλη λέει. Τι λέει.
1: Η Αγγελική, καλή συνέχεια σε όλους. Μας χαιρετάει αυτή.
2: Περιμένετε, καλέ! Ψάχνει εκπομπή για τον χρόνο.
1: Μωρή, δεν τρέπεσε, Μωρή Αγγελική. Είστε όλοι θεοί, μπράβο σας. Καλή συνέχεια.
0: Η Ελίνα, τι εννοείται, θα συνεχίσει, λέει, σε άλλο σταθμό η εκπομπή. Παιδιά, θα τα πούμε και στο τέλος, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση.
3: Καλή, είσαι σίγουρος.
0: Έτσι όπως έγιναν. Να σας εξηγήσω τώρα. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μεταγραφή. Δηλαδή δεν ήρθε ένα σταθμό και μας είπε: σας στέλνουμε τους Mappe για να πάμε κι εμείς με σηκωμένο το μπαϊράκι.
3: Πίστευτο.
0: Ναι, είμαστε έτσι όπως μας το κάνανε.

0: Λένε και ο Κασελάκης, εκεί να με πληρώσει το κόκκινο εργαμό του.
1: Σφίξατε. Λοιπόν, μάπες, την αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, όλα, ο λογαριασμός θα γίνει εκτός αέρα που μας πληρώνει, για να είμαστε σωστοί. Θα γίνει όμως. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και εμείς συνεχίζουμε και. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ακόμη δεν ανησυχούν, αλλά θα ανησυχήσουν. Βασιλική Παρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πάσας, Βασίλης Βλάχος.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, παιδιά, η οποία είναι, με κοιτάζει με ορθάνυχτα τα μάτια της, τα όμορφα ωστόσο.
2: Ναι, ναι, καλοκαιρινή, δροσερή με τα κοτσιδάκια και αυτά τα έτσι.
1: Και έτοιμη λίγο να δακρύσει. Τι να κάνεις τώρα.
2: Εντάξει, με αυτά που ακούει και αυτό.
0: Πριν την είδα, πήγε στο σχολοδενεκέ και έσκησε τρεις καλέτες που είχε ετοιμάσει.
1: Ναι,
0: λέει, θα πάω ελεύθερα σήμερα.
3: Ήταν το Σεπτέμβρη καλέτες. Τις ετοιμάζει από τώρα.
1: Freestyle λοιπόν η Κατερίνα, λέω, η Ντορέτα Παπαδημητρίου σήμερα στην εκπομπάρα της, γιατί πια να σας πω κάτι. Τόσες καλέτες που έχει φτιάξει. Ένα χρόνο τώρα.
0: Έμα.
1: Καλημέρα.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μεταξύ των κύριων ζητημάτων που πραγματεύεται η νομοθετική πρωτοβουλία είναι ο διαχωρισμός διαμερισμάτων, η ίσπραξη των κοινοχρήστων, η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση επισκευών. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας. Ακυρώσεις και τροποποίησεις στα δρομολόγια. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη
8: λοιπόν,
7: ζωή.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
12: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
11: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
12: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
12: Τηλέφωνο 2410-619-824.
11: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.

0: Του Ελευθέρου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Ή ακούστε τώρα που μπορείτε και να πούμε τα νεάκια μας. Διαγωνισμού σας έχω. Και τι δεν σας έχω.
8: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φινίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέρ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέρ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική. Σήμερα

0: κρατώ.
1: Ρυθμός 988.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
14: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
13: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
14: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
13: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
14: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
14: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
4: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ρυθμός
10: 988.
11: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
9: Περισσότερη μουσική.
10: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
9: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen, απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
8: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
9: Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: μας πει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24-10-25-12-12.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
9: Πες το δυνατά.
8: Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 98.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: να σε έχω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: עבודתו.
1: Γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
2: Αλλά, Κατερίνα Ζαρύπη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραμάνω.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Ρυθμός 988.

και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: καλά, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
7: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
8: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.
10: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
13: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός 988.
12: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
13: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
14: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
15: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
16: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
17: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
18: Πάμε τα καλά.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς.
3: Αυτό που αγαπάς.
2: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
15: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
16: Παναγιά κανάλα.
17: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
18: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
19: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: 88. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλο Σφιδάκη.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του και είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.
0: Περισσότερη μουσική.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

σκέψω τίποτα. Ρυθμός 98. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.